0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράτηθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού πανών και τα πάντα πληρώνει, της αγνούς των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνουσον ελιμήν και καθάρισον ημάς, από πάση κλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε εις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγέλων των ύμνων βόμενης η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε. Το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημίν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώνω κριτής επελέψετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομαι εν το μέσο της νυχτός.

0: Εκ του ύπνεξαν ανιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αναθότητα και μακροθυμία, ουκ οργίστησε μη το ραθί μου και αμαρτωλώ, ουδέ συναπόλυσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένει τα σεντολά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάλιν συν εξομολογήσει καρδίας, και ανημεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύθε, παντοκράτορα, δε τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοηρών σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθήνεση την εκτόρη παρών χιλιών μου ένεση, όπως καγό κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο ο Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σήκησε σε μη μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μη ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς μη και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευφροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγένισον εν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήνη σου. Ό,τι θέλησα στη σία να εδουκάνω λουκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία δω Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου δεξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μη ενωδώ, η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξητήσου συναυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε σοδή αυτού επορεύθησαν. Σι ένε τήλωτα εντολέων σου του φυλάξιστε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί ει ανεωδή μου του φυλάξιστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμία σχηνθώ εν τον επιβλέπειν επί πάση τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία σε δω με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπησε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σε μία αμάρτωση. Ευλογητό σε κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυριών σου ετέθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε σε δολέσω δολεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μία εν τη γη, μία αποκρύψατε μου τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα συμπεριφάνιση επικατάρατη εκκλίνοντας από των εντολών σου. Περίελαπε μόνιδος και εξουδένωσε ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλου σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασής σου. και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτουμε εστί και στην βουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά τον λόγο σου. Τα σοδό μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολισχύσω εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσόν με τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόσουσαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου καπελαθώμη. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχένει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου και αυτήν η θέλησα. Κλειρώ την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστεψαν τους οφθαλμούς μου του μη δυματαιότητα εν διωδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλου σου, το λόγιόν σου εις τον φόβον σου. Περιέλη των ονειδισμών μου, ανυπόπτευσε όλη τα κρίματά σου Χριστά. Ιδω επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσουμε τις ονειδίζουσι με λόγον ότι ήρθες επί της λόγης σου και μη περιέλης εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επήλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντώσεις στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμενη πλατισμότητα σε ντουλά σου εξεζήτησα και ελάνουε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οκασχυνόμη και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησας φόδρα. Κύρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου, ασυγάπησα και ειδωλέσχουνε τις δικαιώμασεις σου. Μνήσι των λόγων σου το δούλου σου, ανεπιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε, εν ταπεινώσι μου το λόγιο σου, έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσι το πριμάτων σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλώτων και καταλυμπανώτων το νόμο σου. Ψαλταΐσανε τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσιν ενοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Με ρίσμου, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδέχνη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάσαι και ο καταράφην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησά με και τα του νόμου σου καπελαθώμη. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην το εξομολογήσε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίησες μετά το δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξών ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν με το ταπείνωσάς μου όπως αμάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος σου στόματός σου υπερ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χείρι σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέθησόν με και μαθήσου με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επλήθησα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθείτε ότι το έλεος σου το παρακαλέσει με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμήσου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχεθείτε σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε δολεσχίσω εν δες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν μη φοβουμενήσει και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριον σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου εκλείπησα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην όσες πώς εμπάθην τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις με τον καταβίο κόντων με κρίση. Διηγείς αντόμη παράνομη αδολεσχία σε λούγος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκους κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβρεχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δω και εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλαιό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόμινε τα γνώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι να χτίσει εσάς με. Σώσει μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσαι με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία εδώ πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά, σηκώλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των χρημάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκύρα το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα το φυλάξησε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξώνε. Η ψυχή μου ετεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώνει. Έθετο αμαρτωλή παγίδα μου και των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα και αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμουσε με ίσα τον δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρο μου εσύ, στους λόγους σου επίλθησα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας συλλογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια το ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός μη τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά τους σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με τα του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ συνετισόν με και γνώση με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσεις τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτί τη συνετείνει πίου, στο στόμα μου είναι ξακέλι και σαν πνεύμα ότι τα σεντουλά σου επιπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώδων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διαξόδους υδάτων κατέβησαν η οφθαλμή μου που καφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευφύ η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια εν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονται των λόγων σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησε εν αυτό. Νεότερος εγώ γεν και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα στους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία που δε του νόμου σε μακρύθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμω του νόμου σου καπελαθώνει. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου επεξεζήτησαν. Εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, το μαρτύριον σου και ξέκρινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμενο ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδα ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου ευηλίας είναι η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμην των δυνόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και ουκές την αυτισκάντονον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε να αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάν σε οδείο με εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδεησίς μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξε τα χείλη μου ήμουν όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Δέξετε η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάν σε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσου το χείρι σου το σώσιμο, ότι τα σεντολά σου ρετισάμιν. Ευεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον από λουλός. Ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώνει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πώς εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ου, ως εν το Πατρίδιο τα πάντα γένετον, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και ανασπάντα τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενα με τα δόξες κρινεζόντας και νεκρούς ότι εις βασιλεία σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείνο το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον. Και αν χρησιμοί τα οφειλήματα ημών σου και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας, πειρασμόν λαρίσει ημάς από το πονηρού. Εν τη γενή στη Παρθενία να φύλαξες, εν τη κοιμή στον κόσμο που κατέβηκε στο τόκια. Μετέστης προς την ζωή μου, την υπάρχουσα της ζωής και της πρεσβείας της εσλειτουρμένη εκ θανάφτας ψυχάς ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Κύριε Λέησον. Βάλει παντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξυπνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόδειξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξεις και ήθελον την ζωή ημών προς τις εντολές σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ηλίας κάθαρον και ρίσε ημάς από βάση λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φοβούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός είσαι τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κι νυν και αεί και

0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα, σε σώσου με τον ανάξιο δούλον Σου, ότι ευλογητός Ιησού.

αριθμών σου. Το παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάβουσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν το πόπο της πολυμόχους αρκούς. Ευχαριστούμε σε οδούς την απόλυση σε εμάς της ανομίας ημών, ελεύθερα αυτοπέρξης ήθος και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγρες, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμε την αγγικαστόν σου αγαθό, την εφώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και των ημών εκ του βαρέως ύπνου της αθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενε περισπάστος άνετε και ψάγει. Και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και προπάντων δοξασμένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, συ το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, την εξή βοήθειά μου, βοήθειά μου Παρακυρίου, του ποιήσεντος των ουρανών και την υγεία μη δόησα, το πόδο σου μου δεν ιστάξω φυλάσσον σε, ιδού ιστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέψει επιχείρον δεξιά μου σου, ημέρα σου ήλιο συγκάψει, δε εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει ο παντός και εγώ φυλάξει την ψυχή του ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από την ηλικία ως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δουλή Κυρίου, η εστώτης εν οίκο Κύριου, εν εμβλέσει που Θεού ημών. Εν τεσυνξήν επάρθε τα σχέρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσει Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και γην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' μεν σήμερον. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού. Την επρεσβείασε και μη των Θεοτόκων και προστασίασε μετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρος σου και κράτησε. Ως γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησε, νομήτρα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νίστε Κύριε των Ευρωπίδων Αναστάσεων, ζωής αιώνιων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάνω των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάνω πλημέλιο εκουσιόντα και ακούσιον. Εν λόγω ή έργο και τα διάνοια πλημελιθέ υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής. Εν τόπις φλοερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θεα πέδρα πάσα οδηγή λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρέει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημί τη Βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονειών σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη ζωή Ανάστασης και Ανάμωξης των κυκαιωμένων δούλων σου. Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπομαι. Συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα, την γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγει τη μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου πατήρη καταφυγή μου Υιός και έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συν. Την πάσα ελπίδα.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γίνει και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και εξωτέρα συγκρίτου Σεραφείμ. Την αδιαφθόρουσα λόγων του Κρίστα, την όντω Θεοτόκουρα σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών.

Κύριος Καρδιδαργίας, που σε πάσα την Βουλή σου πληρώσε, αγαλία σώμα και χρησιμοποιήσε και ανώμα και κύριο θεμόν μου ρεμιστόμεσα. Διώσε κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι έγνωση έτσι κύριος το Χριστόν αυτού. Εγώ που σε δεύτερο εξ ουρανού Αγίου αυτού, εγγραφή σε κυρία της δεξιάς αυτού, ούτε να άρμοσε το και ούτε ενίκη σου είδε ανώματι κύριο θεμόν του ανεξόμεσα. Αυτούς την αποδείξαν και αποστολήνει για να έχουμε και να σώσουμεν. Κύριε σώσουν το βασιλέα και πάθος ο ημώρια ημέρα της καλυσόμεθά σου. Κύριε τη δυνάμου.

ότι προέφτασε αυτόν να ευλογήσει τον και σε έκτασε την και παγίνα αυτού σε εύκολα κρίση τιμή. Η ζωή είναι εκεί σε τόση και εδώ πως αυτό μακρό και ημερώνει σε όλα αιώνου. Μεγάλη δόξα και εν τους εκκυρίως σου δόξα και μεγάλο πρέπει να επιτύχεις από αυτόν. Ότι δώσεις αντευλογία σε όλα αιώνου, σε φρένεις αυτόν χαρά με το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέγχει του υψής του μη σε ελευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούδεσαι. Ότι θέλεις αυτούς τους σκευρών πυρός, σκευρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπό αυτόν από της γης, από γης και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διαλογήσε τον βουλιάσε, σου ομιδίνονται στήνε. Ότι θέλεις αυτούς νότου, να τις περιλείψεις, ετοιμάζει το πρόσωπον αυτών. Υψώθηκε είναι τη δυνάμη σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και Υιό και γενικαία Υιό και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και γενικαία Υιό και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και ευχαριστώ το Σταυρό και Σκυλιός και Απολυμώσου την Υπολυθία και συγκριμού σου δώρους ο Χριστέ ο Θεός έφραν και δυνάμεις σου του Χριστούς Βασιλείς ημών ή το σχολείο.

0: την συμμαχία να έχει εν την συν, όπλων ειρήνη σε ή των τρόπεων, κίνην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχη, δεν παρή της αγαθήτας εκκλησίας ημών, πανημείτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουν σε κέλεσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή εις ουρανότητη νίκη, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών το κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσων μυριάδων λαού του κύκλος συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σι επάταξας πάντας τους εχθελοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνιμη και επιστήριξε με την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμην. Ότι εξώοι μου επλήσθησαν εμπαιγμάτων και ο και εσθενίασθησαν της αρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυοι στάβοι μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο εισετούνται στην ψυχή μου και εισετούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφός σου κήκον και ως η άουλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα, εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενωπιών μου αισθητή απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά, διαγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όχθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ως ενέσει το στόμα μου ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρα σου ορφέας μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν το ού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία κατέβοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντο με εν λάκ κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην κι ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτησιν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, ύψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθεν εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσά μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχων με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας είτε έγραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα σνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς σου να απέχουσαν ανατολέα αποδεσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων, ότι κατεδείξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισα έμε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενα μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, επίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γυράνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξών με, του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουδρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρχεσαι κρίσιμα του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρχεσαι κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθόν το ξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα τι σου ύψιστε, τον αγγέλιο το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, εν δεκαχώρ το ψαχτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφθανάς με Κύριε εν το πείμα τι σου και εν της έλης των χειρό σου αγαλιάσου με. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαλήθη στην διαλογισμή σου, αν ήρ άφρονο γνώσετε και ας είναι το σου συνήσιτα αυτά, εν το ανατήλα μας το λούσο συγχώρτων και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώσουν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψισον εις τον αιώνα, Κύριε, ότι δου εχθροί σου, Κύριε, ότι δου εχθροί σου απολούνται και δε ασκορπιστήσουν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Και εξωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου ανελαιοποίωνη. Και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης υπε με πονηρευωμένη, ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος και εν το λιβάνο πληνθίσετε. Πεφυτευμένη εν το είπο Κυρίου εν της αυλές του Θεού ημών εξαθίσουσι. Ότι πληθυνθίσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντε έσονται τον αγγείλε. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος σε βασίλευσε να πρέπει ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο και γάρι στερέωσε την οικουμένη ή τη σούσα λευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από το αιώνος ή. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύρια σου επισώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρησιάσαντο, υψώθητε ο κρίνον τη γην, απόδοσον τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Ως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, ως πότε αμαρτωλοί καμχίσονται, φέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν στην πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάπωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και υπό νου κόψετε, Κύριε, σου δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό αυτού και μωρί που πότε φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ούς ουχή ακούει, ο πλάσος των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινός και τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος, όναν παιδεύσεις, Κύριε, και του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνει αυτόν αφημερών πονηρών, έως οριγεί του αμαρτωλογόθρος. Ότου παπώσεται, Κύριος, των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού που εγκαταλείψει. Όσο δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν και ερχόμενη αυτή η πάντηση ευθύ στην καρδία. Τι αναστήσετε μη επί πονερευωμένη, ή τι συμπαραστήσετε μη επί τη εργαζομένη στην ανομία. Ή μη ότι Κύριο σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόντιση το άδει ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πού μου, το έλεό σου Κύριε, βοήθη μη. Κατά το πλήθο των οδυνών μου, εν την καρδία μου, με παρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστρωση θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Θυρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αμαρτών καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλάξομε το Θεό το σωτήρι μου. Προφθάσομε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλάξομε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν τη γη. Ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίσην αυτήν και τη ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, εκλάψουμε εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς. Ότι αυτός εσύ είναι ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον, εάν τις φωνείς αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εντηρήμου. Ου επειρασάν με πατέρε σημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου. Τεσσαράκοντα αντιπροσώπτησαν τη γενεά εκείνη, και είπα ή πλανώντα την καρδία. Αυτοί δεν έγνωσαν τα σωδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, εις ελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσε το Κύριο άσμα κενών, άσε το Κύριο πάσα η γη, άσε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνης τη δόξην αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρας, φοβερός εις την υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος στους ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, εν έγκατε το Κύριο η πατρία των εθνών, εν έγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, εν έγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Άρα τε θυσίας και σπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο αναβλή αγία αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη, είπατε εν της έθνες με το Κύριο σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθωνο σε την οικουμένη ή της ούσα αλευθίσετε, κρινή λαγού συνευθύνητη, εφρενέστασαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, ο προσώπου Κυρίου ότι έρχεται, κρίνε την γη, κρινήθη την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσε αγαλιάσου τη γη, εφρανθήτως ανήσει πολλέ, νεφέλη και γονό προς κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού, πήρε ενώπιον αυτού προχωρέστεται και ευλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανα εαστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη γη. Τα όρια ο Κυρίος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, εγκαυκόμενε της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και φράθη Σιών. Και γαλιάσαν το εθικατέρες της Ιουδαίας, ένε και το κρυμάτου σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν τη γη, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντα στους θεούς, και αγαπώντας τον Κύριον μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τα ψυχά των οσίων αυτού, αχυρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς, φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εθροσύνη. Εφράθετε δίκαιεν του Κυρίου και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτό η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Γνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού, εμνήσει του ελέους αυτού του Ιακώβ και της αληθείας αυτού του οίκου Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα γη, άσατε και γαλιάσε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εσάλπιξεν ελαντές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσου ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσουν από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι εκεί κρίνει την γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαού συνευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε οργιστέστασον λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθείτο η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και ψηλός εις την επιπάντα στους λαούς. Εξομολογησάσωσαν το όνομα σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ ετοίμασες ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποβοδίον των ποδίων των ποδών αυτού, ότι άγιος εστίν. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. επικαλούνται τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν, εν στείλανε φέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού άεπεκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, εσύ επίκουες αυτόν ο Θεός, εσύ εφύλατος εκείνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξετε ο Θεό πάσα γη, δουλεύσετε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εσύ ο Θεός ημών, αυτός επίλυσεν ημάς και ούχ εμείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ήμις εξομολογήσει αυτό. Εν είτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα του έλεος αυτού, και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου εμέσαι Κύριε, ψαλό και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε εξής προς με. Διαπορευόμεν εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμην προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολλήθημη καρδία σκαβή, εκκλίνοντος απ' εμού του πονερού ου και γίνοσκον, τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνήσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου ούτως μη λειτουργεί, ου κατόκιν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανία, λαλών άδικα ου κατεύθυν ενώπιον τον οφθαλμό μου. Εις τας πρωίας απέκτεων πάντα στους αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύς εκ πόλεως Κύριου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιόφιλε κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνουν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισησέ με ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας οδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Λυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέτης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου. Αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν. Όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριόν σου.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέτω. Ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως περιός θέτητος δώρον Θεό προσύνεξε, προφητικής εκπαιδός αξιούμενος εκ παντορίας Κρήτονος, δια τούτο Κυρίο τα ενόμου προσενέγκας καρπώματα, Σαμουήλε δοξάστης, ως μίστης της Θείας Χάριτος.

Αγίων Μαρτύρων, Φιλίππου Επισκόπου Ηρακλίας, Σεβίρου Ιερέως και Έρμου, του Ηρακλέως άφλα μύθι προς άφλους, ους ήθλησαν τρεις καλώς

προς βραχήν μέμνων χρόνων, μένει δε σου στέφανος εις αημένων. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής, έξω της πύλης των

μιμητού υπάρξαντος οσίων βίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου, βασιλέως της Ουγγαρίας, Στέφανος, ο Στέφανος της Ουγγαρίας, έθνος οδηγήσας εις την Χριστού γνώση, μνήμη του Αγίου Ιεροθυμίου.

μικράς Ασίας αθλήσαντος, εν έτη χιλιοστό επτακοσιοστό τεσσαρακοστό, χάριν Θεού τους αρχικούς οδεγάμους, Θεοχάρης αρνηθείς, στέφεται μάρτης, τες των σων Αγίων.

Τον Αγιό Μνημονεύσαν δε σε αυτού και αλλήν και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Πάσε την άμυση των ουρανών και στην δόξα να φέμπουν στο Πατρί και το Υιό.

το υπεράνω των ουρανών ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και εγεννήθησαν, Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης, τράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζε χιόν, κρύσταλλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα συμβουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί,

μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και η ψώση κέρας λαού αυτού. Είμαι ως πάσα της ουσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού αγγίζον δι' αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και ενώνει η έννησης αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εμφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει το Θεό εν το λάδιγγι αυτών και εν ομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναιστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις εδίχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλις.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, ημνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

Θεός αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Ξένε των και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάφερη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, τον αγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα εμάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

και υπερφέρει Μαρίες, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρά το μέθον. Ούτσον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πάτρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και

0: Σοφία, ορθία, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Έχω κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα.
1: Δόξαση, Κύριε, δόξαση.
0: Δόσκομε. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς στην οικία Σίμωνος και Ανδρέου με δε Ιακώβου και Ιωάννου. Ιδε πενθερά Σίμωνος κατέκειτο περαισούσε και ευθέως λέγουσιν αυτό περί αυτής. Και προς ελθόν ήγηρεν αυτήν κρατήστας της χειρός αυτής. Και αφήκεν

0: Κύριον σου και Πάση Χριστό ημών αδελφότη του. Δεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύσης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτή.
1: Κυριελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσαβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβώς προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύσης και των διακονητών αυτής, αντιδέ και των δούλων του Θεού, γερασίμου Ιάσονος, Εκατερίνης Δέσποινας, Γεωργίου, Αλεξίου, Φιλίππου, Φωτίου, Αναστασίας και Ελένης, υπερταχαίως των αρρώσεως αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού Μαρίας και Στεφάνου, υπέρ υγείας αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων κτητών της Αγίας Μονής Ταύσης Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτητόρου αυτής και πάντων των προναποσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτσι δε και των δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως αδελφού και συλλητικού ημών γενωμένου Αθανασίου Μαρίνης Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δημήτρας Ιωάννου Αργυρής.

εις αυτήν θυσίαν πρόσδεξε πάντα στον δούλων και λέει στον ημάς και τον Κρίστο ελέγχει και μας κατάψουν εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων παρά σου Χριστού εν έλεος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικουμένοι το Κυρίο επιστήπεν το κατοικουμένο δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατοικήσει αυτού το λόγο τη αληθεία, αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτού τη Αγία Αυτοκαθολική Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτού ο Θεό ή κάτι, κατοικούμε τη κεφαλάση μόνο το κύριο κλίνατε. Κύριε ο Θεό, μόνο η ψήση κατοικών και ταπεινά εύκολων, ότι η εξωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήρα των μονογενή του Υιών και Θεών των κύριων ημών Χριστών, επίβλωσαν επί του κατοικουμένου του υποκεκλικότασι, τον εαυτό να φγαίνει και αταξιώσουν αυτού τον καιρό ευθέτου, του λουτρού πολυγενεσία, υπέσεων αμαρτιών και του ενδύματο αυθαρσία, ένωσαν αυτού του Αγίου Καθολική Αποστολική Εκκλησία και τι κατέρνε αυτού του εκλήψη σου πίμνη. Είναι και αυτή η μην δοξάω στο πάντιμο και μεγαλοπρεπέ στο όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νοικιά ή και στου αιώνα των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, την κατοικούμενη προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μίση των κατοικουμένων, όσοι πιστιέται και έτε νυρίν του κυρίου Δαϊθούμεν, αντιλαβού σα να λέγησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό, η χάρη τη οποία. Ευχαριστούμε σε κύριο Θεό των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημά. Παριστείνε και νύν το Αγίου σου θυσιαστήριο και προσπεσίνη τη κρυμή σου περί των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεό την δέηση μου, πίσω ημά αξίου γενέση του προσφέρυνση. Δεήσεις και ηκεσίες και θυσίες της εμάς τους περπατώ στους λαούς σου και ικάνουσον ημάς, ους έφερες τη διακονή σου τάφτη εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώσεις και προσκόψεις καθαρό το μαρτύριο της συνείδησης ημών, επικαλείστες εν πάντα καιρό και τόπου, είναι εις ακούν ημών ήλιος ημίν εις εν το πλείς αγαθότος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκυνή στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει και

πάλι και πολλά και στην προσπιτωμένη και στον δέωμα τα κάτι και φιλάνθρωπο που σε βλέπει την δέηση μου, καθαρίσιμο του σκάσκε του σώματο παντό μου, ισμού, αρχό και πνεύμα του. Και εδώ εσύ μείναν ένοχο και ακατάκλων την παράσταση του Αγίου τη Ιαστηρίου. Χάρη σε δέο Θεό και στην ευχομένη μου προκοπή μου και πέσχε πνεύμα τη πνευματική. Δώσε τη πάντα με τα φόβου και αγάπη να δέβου σαν ενόχο και κατακρίτη το μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και έτσι επονομή σου βασιλεία αξιοθύνεν. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Θεός να σηματολογεί και λέει σώμα, Θεός να σηματολογεί και λέει σώμα. Ο δις άψος τους αιώνας και εσύ και την έσχε δεν είχε προσέχει και του Υιού και είπαν πες σώμα. Το γάρδιο που είσαι μέχρι που δες πες. Αλλά όμως επινάφουμε και με το Θεός να σηματολογεί και με το Θεός να σηματολογεί και με το Θεός να σηματολογεί και αρχιερέσουμε όλοι εκκλημά.

μία από σεβούμενη που σου πρέπει να μας πείτε. Σιγά που σου πρέπει και σε να φέρουμε συν το ανάρτητο Πατρί και το Παναγίο. Και αγαθώ και το Ποιός Πνεύμα την ίδια έτσι των αυτονών. Αμήν. Είτε χειρομιστικός μου και μου και το Ποιό διάβητο της είτε χρωμίσκος τον Ιησοποιό, τριάδι και τους ένιους άνθρωπος. Όσο βασιλιά τον ολοκληρωτών, θες

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

Ο Θεός ευχαριστώς τον έχουμε στο πυρηνό, ή τους αόρους ακατάλληλους, αιώνος άστοσον, σύ και μονογενής ο Υιός και του Πνεύματος του Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι, και ο καπές πάντα ποιόν, έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου Χριστού μέλουσον, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης είναι εκ των κοινών μοντάξης εκατεξίωσας και της υπαρεσίκας χιλιάς και γιάννων και μιλιάδες αγιάννων τα κερδούν και της αραφήμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτερα.

0: καλούμε σε και δεόμαστε και κοιτάζουμε καταξίως εμάς μεταλαβήν των επουρανίους εκτικτών μυστηρίων. Τάφτη σε ράση την δική τραπέζα με καθώ την δόση άφησε μαρτυρών σκόρη και λιμενιμάτων του νόμου και κοινωνία. Ει βασίλεια σου κληρονομία παρησίων προ έμει ει κρίμα ει κατάκτηνο. Και καταξίω τον ημά δέσποτα με τα παρησία. Ακατακρίτω όρμα ανεπικάνιστε σε τον επουράνιον θεόν πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Χριστός και πολλός ημών το κυριοκλίνουμε. Ευχαριστούμε σε βασιλεία φορά του Μεδίου, την άμετα πάντα μύρους και του πλήρου τέλος και του κόντου πάντα παραγωγών. Αυτός δε σπορώνα θα έπαιδε επί τους υποκεκικότητας έδεσαι αυτών και πανάζου παρέκκληνες και με τέλος του φοβερού Θεού. Σύνδεσαι ότι το προκείμενο πάση μυσικά εις αγαθόν εις ομάδες σου, κατηνικά σου διακρύα, της πλέους και επιταμένη σύμπλεσον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίας σου, ιατρός ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και η φημή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με το ευλογητώσει, στην το Παναγιό και αγαπητό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και άλλη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός του μοναξιού κατεκτήρισε το πουθόν βασίλειο και αλθέ σου αγιάσιμα σου, άντου βασίλειο καθημερινό σου και αδεμινό σου, αν κατεξού και κατεξού με τα δούνε ημίν, το ακράντου σώματό σου και τη τιμία μου του και δίμων, πατή το λαό Θεό σου, να σου με το λαό και λέει σου.

0: Πρώτον θερώ το ναό σου παρέστηκα και το δεινόν λογισμόν μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνου δικαιώσας και χαλανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνες φιλανθρωπίας σου και δέξιμα προσερχόμενο και απτωμενό σου, πώς την πόρνουν και την εμόρουν. Ημένη κάρτου κρασπέδιου σου ψαμένη ευχερό στην ία συνέλαβεν, ιδέ τους τους αχράντους πόδες κρατήσεσα τη λύση αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο λεϊνός, όλων το σώμα το μόν δέξαξε μη κατεφλεκτεί, αλλά δέξιμος περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασφόρης τεκούσης και των πουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο αληθώνος στον κόσμο, ο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω, τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε μόν σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως μετασχήν, τον αχράντο σου μυστηρίων εις άφους αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πήγαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων πας με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ σε κρίζει του μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδό σου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Το εργό νέμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωξη γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει, θεή το πνεύμα το δαινόν τρέφει ξένους. Έθερξες πόθε με Χριστέ, κυλίωσες ο Θείος σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον παιδιά ήλιο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσυτριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκερτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν σλαμπρόδιση των Αγίων σου, πώς εις ελεύσαι με ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω στις ελθύνες των νυμφών οχητών με ελέγχει, ότι κέστη του γάμου και δέσμε σε εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσε με φιλάνθρωπος. Δέσποτε φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννου τα Άγια Ταύτα και το ενάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβών της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσαν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγα εκτρίσου του μυστήριου νύπου, που φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους στην ένδοξον κοίμηση της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Ιδού η παντάνασα Θεόπες παραγεύωνε, έψαλαν αυτές τις μέρες οι χωροί στο δοξαστικό της εορτής. Αντιφατική ακούγεται η αναφορά αυτή στην Παναγία μας. Πώς γίνεται μια κόρη να είναι ταυτόχρονα και βασίλισσα των πάντων? Πώς μπορεί η Θεόπες να είναι ταυτόχρονα και παντάνασα? Μυστήριο οι βουλές του Θεού, και ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο αυτές που εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Μία ταπεινή κόρη που δέχτηκε χωρίς να προβληματιστεί και να αμφιβάλλει ούτε μία στιγμή να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού, ανυψώνεται στον υπέρτατο θρόνο και παρακάθεται στο θρόνο του Θεού ως μητέρα του Υιού της, ως βασίλισσα και παντάνασα και υψηλωτέρα των ουρανών. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί? Αναμφίβολα ούτε η ίδια η Θεοτόκος. Μόνο αυτός που με καθαρή καρδιά προσεγγίζει το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μόνο αυτός που ζητώντας τη χάρη αγωνίζεται για να αποκτήσει την ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση είναι η λύση στις ανθρώπινες απορίες, γιατί η ταπείνωση είναι η απάντηση στο ερωτηματικό των αγγέλων, πως η Παρθένος απέρι από τις γης στα άνω. Το γνωρίζουν οι άγγελοι καλά, πως μόνο η ταπείνωση είναι ο ασφαλής δρόμος για να φτάσει κανείς μέχρι τον Θεό, γιατί είδαν όσους επεδίωξαν να στήσουν το θρόνο τους δίπλα στο δικό του, πως κρυμνήθηκαν και εξέπεσαν. Το γνωρίζουμε οι άνθρωποι, πως μόνο η ταπείνωση είναι αυτή που μας υψώνει από τα γήινα και μας οδηγεί μέχρι το θρόνο του Θεού, γιατί μας το δίδαξε ο Θεός λέγοντας ότι ως της υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσετε και ως της ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσετε. Το γνωρίζουμε οι άνθρωποι, γιατί το είδαμε να γίνεται πραγματικότητα στην περίπτωση της Παναγίας Παρθένου, που η ίδια ομολογεί ότι ο Θεός επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση της Θεοτόκου δεν ήταν κάτι στιγμιαίο και προσωρινό, δεν ήταν έκφραση φόβου ή αμηχανίας, τη στιγμή που ο άγγελος του Κυρίου της ανακοίνωσε το χαρμόσυνο μήνυμα, ήταν βίωμα και τρόπο ζωής. Η Παναγία μας δεν είχε απλώς ταπείνωση, ήταν ταπεινή βαθιά μέσα στην ψυχή της, ταπεινή στη συμπεριφορά της, στις κινήσεις της, ταπεινή και μέσα στη δόξα και το μεγαλείο της. Από τη Ναζαρέτ μέχρι το Γολγοθά και από τη Βηθλέ μέχρι τη Γεστημανή, η Παναγία μας απέδειξε με τη ζωή της ότι ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στο Θεό και απόλυτα ταυτισμένη με το θέλημά Του. Γι' αυτό είναι, αδελφοί μου, η ταπείνωση είναι να αφήσουμε το Θεό να κυβερνά τη ζωή μας, να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του, ακολουθώντας με βεβαιοπιστία το δρόμο που Εκείνος χαράζει για τη ζωή μας. Ταπείνωση σημαίνει να μην επιδιώκουμε το συμφέρον μας, την προβολή μας, τη δόξα μας, αλλά να φιλοδοξούμε μόνο να εργαζόμαστε πιστά τις εντολές του Θεού, να εργαζόμαστε να γίνεται καθημερινά πραγματικότητα στη ζωή μας και στον κόσμο το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το αίτημα της Κυριακής προσευχής. Αυτή ήταν η μόνη επιδίωξη και η μόνη φιλοδοξία της Παναγίας. Αυτός ήταν ο άξονας στον οποίο κινήθηκε η ζωή της και γι' αυτό ο Θεός της έδωσε τόση δόξα και τόση χάρη. Ας υπακούσουμε και εμείς τις μητρικές προτροπές της και βάζοντας θεμέλιο στον αγώνα μας την ταπείνωση, ας ζητήσουμε τη χάρη της και την ενίσχυσή της. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ονόμασταν τελειάν Αγία Ανηρήγγιν και να μάρτουν παρά του Κυρίου ετησούμετο. Ευχαριστούμε σε δεύτερο φιλάμβο για τον τυχόν ημών που πέρος ημέρα και τεξιώσει μας τον υπόλοιπο σκεφτανά του μυστηρίων, ορθόμισον ημών την οδόν, στήριξη μας φόρους πάντας φόρους ημών ζωέν, ασφάλιση μου τα βήματα ευχή και εξή σε δόξα τόπου Παστών Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι σοι ο Αγιασμός ημών και στη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Πρώτος όσο λόγω σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φυλάξον αγιώσον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρτουσιν ημώ το Θεό και Πατήν το λόγο σου, ότι πάσα δώσει κάθε και πάντα ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός Σοφότων, και στη δινδόξεν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί.

Ετιδεώμεθα υπέρ να πάσω στον τυχόν των κείμενων του Λόντου Θεού, των μακαρίων κτητόρων τη Αγία Μονή Τάφτη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο, Άσαφιέρου Μονάχου, Κυριακή, Λαρία, Επραξία και Σοφόρα και Εξένιου Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των Δούλων του Θεού, Γεωργίου, Ιερέου Αλήφου και Σύντρου, Ιμών Γενωμένου, Αθανασίου, Δημητρίου, Νικολάου, Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρα Ιωάννου, Αργυρία Ευτυχία Ιωάννου, Μαρίνη και πάντων των μνημονευτέντων, εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ τους πολυθυνεύσεις πάμπλη μέλη με ακούσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει δες ψυχάς αυτών θα δικαί να πάβονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άψον αυτών μαρτιών παρά Χριστό θανάτου βασί και Θεέ ημών ετισόμεθα. Κυρίου δεηθούμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσαρκος των θάνατων καταπατήσεως των διάβολων καταργήσεως και ζωήν των κόσμων σου δωρισάμενος αυτούς Κυρία ανάποστον τας ψυχάς των μακαρίων κτητών της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφιου Ιερομονάχου Κυριακής Λαρίας Επραξίας Χρυσοφόρος και Ξένης Ομοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας Ετιδέ και των Δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως Αδελφού και Συλλητουργού ημών Γενωμένου Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Ιωάννου Αργυρής Ευτυχίας Ιωάννου και Μαρίνης και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδή λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν παραχθέν εν λόγω γέργου, ιδιανίως ο καθώς και φιλάνθρωπος ως εφόρσον, ότου και στην άνθρωπος ο ζήσου και αμαρτήσει γαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρξη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθούμεν, ότι η ανάσα ζωή και η μακαρία ανάπαυστον και κειμένων δούλων σου των μακαρίων κριτών τη Αγία Μονή Τάφη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου, Άσαφιερου Μονάχου, Κυριακή Συναρία, Απραξία τη Οφόρα και Ξένη των Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα, Ετιδέ και των δούλων του Θεού, Γεωργίου, Ιερέου Αδελφού και Σύντρου Ιμών Γενωμένου, Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Δήμητρα Ιωάννου, Αργυρή Ευτυχία Ιωάννου και Μαρίνη και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών Χριστέω, Θεός ημών και συνδόξα να πέμπουμεν συν το ανάρχος του Πατρίου και του Παναγίου και αγαθόδης ο ποιος πνεύμα την ίν και άει.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και
2: Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμαγιάς του Μητρός, δυνάμει του Μήκες ο οποίου σταυρού προστασίας του Μένου πρωέν δυνάμει σωμάτων ηκεσίες, του Μία εντόξου προφυπερόμου και αυσουγιάνου, των Αγίων εντόξου πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξου κανικών μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατερμήμων Μεγάλων Ιεραχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Αγίων εντόξων των Σεπτών Βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίων εντόξου Νομάρτου Αποστόλου του Νέου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εντόξου προφήτου Σαμούλη και τη μνήμη επιτελούμε, και του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Νουπόζου Χριστόμου, και εμείς έχουμε γίνει επιτελέσιμοι και πάνω στον Αγίον, ελεείς και τους μας κατός φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη, επιλάξει πάντες μας, καλημέρα σας.
3: Επάντε δίγης της καλής μετουσίας των ισοποιών μυστικών δωρημάτων, ημίσων ευθύης ευχαρίσεων μέγα, και τα άλλα θερμός εξυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε Θεός με του καπόσου με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανόνται και αναστάσει. Και χαρισάμενος και μεν τα κριτέα ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συν ψυχήστε και σώμα του, αποτροπήν παντός εναντίον. Εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη να κατέσχυντων, εις αγάπη να υπόκριτων, εις πλεισμονή της σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μη καίτη εμ' αυτό ζώο, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τίδε βίω πάρασε περπίδη ζωή σε ονείο, εις την αίδιο καταντήσου ανάπαυσιν. Έλθω των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Σιγαρή το όντως σε φετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτής τους αιώντας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιών και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσχουμε αγαθείς και με τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέωε όλου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό την σκέπη σου και την τοπτερήγον σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, το τρίτο των αγαθών και εσύ τη δόξα να πέμπουμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφοι μη σάρκα συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγουν αξίους, μη δι καταφλέξιμοι οι πλαστουριέ μου. Μάλλον δίερθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθρον αγίασον τας φρένας, τα συγγύα στήριξον ως τέης άμα. Εστήσεων φώτισον απ' την πεντάδο, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αή σκέπε φρούρεται και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με. Κάλυνε, συνέτριζε και φώτιζέ με, δείξω με στον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρβε φεύγει, πάσκα κούργος πανπάθος, πρέσβης έρωση πάντας υγειασμένους. Τα σταξιαρχία είστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προσίζεται συνάχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπροχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος σον έργασε λάτριν. Σίγαρη πάρκης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντους ως Θεό και Δεσπότη. Δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό με ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γεννητό με διευχαριστή αύξης χαράν υγείαν και φροσύγην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου εξιωσών με των αμαρτωλών στην εκδεξιόν της ειδόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου Ευχαριστώ σου δεξιός άρμε των ανάξεων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα των ηθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας κοιήσας, αζωοποίησόν με τον τεθενατωμένον τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλέσπραχνος Μήτρη, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και εξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εσύ εσύ ψυχήστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίν και δοξάζινσε πάσες τας ημέρας της ζωής μου.
4: Ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματος σου καθάπερ, πρισσός εκλάμψα χάρη, στην οικουμένη φώτιση, να φιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, ελαλασίς λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωτηνέτας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών χιλιών πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάριστε όσοι επαξίως εφημούμενοι σε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως ταθείας σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίστης θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Κίνην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κίνην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρν του Χερουβίμ και ενδοξωτέρνα συγκρήτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του ακούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Για πεσμιών της Περαγγείας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, Κύριε Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον ημάς. Αμήν.
5: Βοήθειά μας, να είστε καλά.
6: Μοναχική διακονία.
7: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό, ωραιότερο πράγμα από την ειρήνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εξυμνώντας σε μια ομιλία του την ειρήνη, αναφωνεί: «Ειρήνη φίλη, το γλυκί και πράγμα και όνομα, ειρήνη το εμών μελέτημα και καλόπισμα». Πράγματι, όλοι οι άνθρωποι εξυμνούμε την ειρήνη. Όλοι θέλουμε να επικρατεί γύρω μας, στον κόσμο ολόκληρο η ειρήνη. Την ειρήνη του Θεού προσφέρει ο Χριστός όλους εμάς τους μαθητές Του. Γι' αυτό και οι χριστιανοί κάθε φορά που συναθριζόμαστε για να λατρεύσουμε τον Κύριο, ένα από τα βασικά αιτήματα που το απευθύνουμε είναι να μας δώσει ειρήνη. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε. Και λαμβάνοντας άνωθεν την ευλογία της ειρήνης, αποχωρούμε εν ειρήνη από τις συνάξεις μας. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Ότι η ζωή μας πρέπει να είναι ειρηνική. Η ειρήνη του Θεού να αποτελεί το σταθερό πλαίσιό της. Η πορεία και η παρουσία μας ως μαθητών του Χριστού μέσα στον κόσμο να είναι παρουσία κατεξοχήν ειρηνευμένων ανθρώπων. Ο χριστιανός είναι πράγματι ένας ειρηνικός άνθρωπος όταν είναι ειρηνευμένος και συμφιλιωμένος με τον ίδιο το Θεό. Χωρίς το Θεό, μακριά από τον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει ειρήνη. Ο άνθρωπος αδυνατεί να ειρηνεύσει. Ειρηνεύουμε όταν πιστεύουμε στο Θεό, ακολουθούμε το θέλημά Του, ζούμε με μυστηριακή ζωή. Ως χριστιανοί οφείλουμε όσο γίνεται και όσο εξαρτάται από μας να ειρηνεύουμε και με όλους τους ανθρώπους. Πορεύουμε εν ειρήνη σημαίνει ότι επιδιώκω να έχω ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους, ότι προσπαθώ να συμπεριφέρομαι σε κάθε περίσταση με τρόπο ειρηνικό. Ειρηνική στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, ειρηνική στο χώρο της εργασίας μας, ειρηνική στις κοινωνικές μας συναναστροφές. Ειρήνη διώκεται με τα πάντων, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Όμως, ας μην το θεωρούμε ευκολοκατόρθωτο πράγμα. Χωρίς ειλικρινή αγάπη στην καρδιά, χωρίς μακροθυμία, χωρίς ανεκτικότητα προς τους άλλους, η ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει. Η ειρήνη στις διαπροσωπικές σχέσεις προϋποθέτει πολλή αυταπάρνηση. Απαιτεί να εμφορούμαστε από πνεύμα θυσίας. Και αν βλέπουμε σήμερα να απουσιάζει από τις σχέσεις και τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων η ειρήνη, αυτό οφείλεται στη φιλαυτία και τον εγωισμό που φωλιάζει στην καρδιά μας. Η ειρήνη δεν είναι μια εξωτερική κατάσταση. Είναι προπάντων κατάσταση εσωτερική, υπόθεση της καρδιάς του ανθρώπου. Και όταν η καρδιά μας ειρηνεύει, τότε η ειρήνη σφραγίζει και την εξωτερική μας συμπεριφορά. Διαποτίζει και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Γι' αυτό και η βασική επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι η ειρήνευση της καρδιάς, η ειρήνευση των λογισμών μας. Διότι όταν αφήνουμε τα πάθη να συνταράσουν την καρδιά, όταν επιτρέπουμε οι ακάθαρτοι λογισμοί να αναστατώνουν το νου, τότε μέσα μας δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Μισούμε, η καρδιά ταράζεται από το μίσος. Θυμώνουμε, ο θυμός διώχνει από μέσα μας την ειρήνη. Κατακρίνουμε, η κατάκριση αναστατώνει το λογισμό. Η ειρήνη κατά τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο προϋποθέτει την κατά των παθών δεσποτεία. Ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την ειρήνη με φρουρό και γράφοντας προς τους χριστιανούς των Φιλίππων εύχεται η ειρήνη του Θεού να φρουρεί τις καρδιές τους. Αδελφοί μου, καθημερινά όλοι μας επισημαίνουμε την απουσία της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης στη συμπεριφορά των περισσότερων. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Είναι απλό. Να πορευόμαστε εν ειρήνη,
να ειρηνεύουμε μεταξύ μας. Η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στην καρδιά μας και να διέπει τη συμπεριφορά μας. Αξίζει να αγωνιστούμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Παναγάθου και ειρηνοποιού Κυρίου μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Προφήτου Σαμουήλ, των Αγίων Τριάκοντα Επτά Μαρτύρων των Εντιβιζίη της Θράκης Μαρτυρισάντων, της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής έξω της Θύρας των Λαχερνών, του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού, των Αγίων Μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσά, των Αγίων Μαρτύρων Ριγίνου και Ορέστη των Εν Κύπρο, του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Νεαπολίτου, αθλήσαντος εις Νεάπολη Μικράς Ασίας, του Αγίου Ιεροθέου του Πρώτου Επισκόπου Ουγγαρίας, του Αγίου Στεφάνου του Πρώτου Βασιλέως Ουγγαρίας και του Αγίου Φιλιβέρτου του Ζημιές και Νουαρμουτιέ Γαλλίας. Ο προφήτης Σαμουήλ. Ο προφήτης Σαμουήλ έζησε περί το 1100 π.Χ. και καταγόταν από την πόλη Ραμαθέμ και τη φυλή του Λεβί. Ήταν τέκνο του Ελκανά και της προφήτηδος Άννας. Ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες, την Άννα και την Φενάνα. Η Άννα ήταν στήρα, ενώ η Φενάνα ήταν μητέρα πολλών παιδιών και ως εκ τούτου όχι μόνο καταφρονούσε την Άννα, αλλά και την ονίδιζε. Κάθε χρόνο όλη η οικογένεια του Ελκανά πήγαινε στη Σιλό, όπου βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου. Στη Σιλό ζούσε και ο ιερεύς Ηλί με τους δύο γιους του, Οφνή και Φινεές. Εδώ η Άννα, που ποτέ δεν έπαυσε να ελπίζει στο θείο έλεος, προσευχόταν με δάκρυα. Κάποια στιγμή προσευχόταν με θέρμη και υποσχόταν ότι αν ο Θεός της χάριζε έναν γιο, θα τον αφιέρωνε διά παντός στην υπηρεσία του. Ο Θεός άκουσε τις εικαισίες της και όντως της χάρισε ένα γιο που τον ονόμασε Σαμουήλ. Μόλις έγινε 3 ετών ο Σαμουήλ, οι γονείς του τον αφιέρωσαν στον Θεό. Ο μικρός Σαμουήλ από τότε μεγάλωσε μέσα στον ναό. Εκεί άκουσε τη φωνή του Θεού να τον καλεί και να του αναθέτει ως αποστολή να καλέσει τους ασεβείς Ισραηλίτες σε μετάνοια. Στη δύσκολη εποχή που ζούσαν οι Ισραηλίτες από την υποταγή τους στους Φιλιστέους, ο Θεός ανέδειξε του Σαμουήλ κριτή, δηλαδή πολιτικό ηγέτη του λαού. Ο Σαμουήλ κατόρθωσε να νικήσει τους Φιλιστέους και από τότε ως κριτής του Θεού κυβερνούσε το λαό.

του Ισραήλ με δικαιοσύνη και ευσέβεια. Γέροντας πια έχρισε τον Σαούλ βασιλέα, ενώ ακόμη ο ίδιος ήταν ηγέτης του λαού. Δεν φθόνησε τον Σαούλ. Όταν ο Σαούλ όμως απεδείχθη ανάξιος της αποστολής του, έχρισε βασιλέα τον Δαβίδ, ο οποίος αναδείχθηκε ο ενδοξότερος βασιλέας του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ όμως δεν έζησε για να δει τη λαμπρή βασιλεία του Δαβίδ. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρας, αφού προφήτευσε την ενσάρκωση του Χριστού και άσκησε το προφητικό του αξίωμα για 40 ολόκληρα έτη. Τες τον σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έκανα, ο ησυχασμός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η πείρα της Εκκλησίας από τη στιγμή που ο Θεός απίφθινε προς τον Κάιν των λόγων ήμαρτες ησύχασον, έως και σήμερα δείχνει ότι η θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για να ξαναβρει το αρχαίον εκείνον και αμήχανον γκάλος, το προπτωτικόν, αλλά και ακόμη τελειότερο από αυτό, συνίσταται στην βίωση της ησυχίας. Άνθρωπος νοείται κυρίως ο έσω άνθρωπος, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, στον οποίο βασιλεύει το άφθαστο ησύχιο πνεύμα, καθώς λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Η ησυχία αποτελούσε εξ αρχής τη μήτρα της Ορθοδοξίας. Η χριστιανική θεολογία είναι ησυχαστική, γιατί κυοφορείται στην ησυχία και προσκαλεί τον άνθρωπο σε ησυχία προκειμένου να γνωρίσει τον Θεό και να ζήσει την παρουσία Του. Ο τρόπος βιώσεως της ησυχίας ονομάζεται ησυχασμός. Ο ησυχασμός δεν είναι μία θεολογική κίνηση που αναδείχθηκε τον 14ο αιώνα με κύριο εκπρόσωπό του τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, αλλά είναι η πατροπαράδοτη οδός προς την θέωση των αγιασμών. Πρέπει μάλιστα να αποσαφινιστεί ότι ο ησυχασμός νοείται κυρίως ως πορεία προς την θέωση και εμπειρία θεώσεως και δευτερευόντως ως θεολογική καταγραφή αυτής της μεθόδου και εμπειρίας. Τα κείμενα ως γνωστόν στην Ορθοδοξία, την αυθεντική χριστιανικότητα, ακολουθούν την πράξη και την περιγράφουν, αλλά ποτέ δεν την υποκαθιστούν. Οι διάδοχοι εντός εισαγωγικών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν βρίσκονται στην ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά στην ασκητική συνέχειά του. Με το σκεπτικό αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε σε αυτήν την εργασία μας την συνέπεια και τη συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως σε δύο μορφές του αγιορητικού μοναχισμού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αν και ο χρόνος που τους χωρίζει είναι 6 αιώνες, ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής ως γνωστόν κοιμήθηκε το 1959, ακριβώς 600 έτη μετά την κοίμηση του Αγίου Γρηγορίου. Θα δούμε ότι ο τρόπος, τα βιώματα και η διδασκαλία είναι κοινά. Κατά την ανάπτυξη του θέματός μας δεν θα περιοριστούμε στην ησυχαστική του διδασκαλία, αλλά θα παραθέσουμε και τα στοιχεία εκείνα από τον βίο τους που χαρακτηρίζουν την ησυχαστική ζωή και την άσκηση των δύο αυτών αγιορητών, όσων και βέβαια είναι δυνατόν στα περιορισμένα πλαίσια ενός άρθρου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ενώ είχε να αποκτήσει λαμπρή φιλοσοφική παιδεία, δεν θεωρούσε αυτήν ως προϋπόθεση και μέσο βοηθητικό στην άσκηση της ησυχίας, στον εξαγνισμό δηλαδή της καρδίας. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν η παιδεία και η φιλοσοφία ήταν απαραίτητη, τότε οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί θα ήταν θεοπτικότεροι των πατριαρχών και των προφητών, που οι περισσότεροι ήταν απαίδευτοι αγρίκοι. Το αντίθετο υποστηρίζει ο νοησιαρχικός Βαρλαάμ από την Καλαβρία και μετέπειτα σκαπανεύς της Ιταλικής αναγεννήσεως, που θεωρούσε μάλιστα τον εαυτόν του και ως αυθεντία στα θέματα της αδιαλείπτου προσευχής. Ο Παλαμάς μαθήτευσε παρά τους πόδας Αγίων Γερόντων, από τους οποίους μοιήθηκεν στην ησυχαστική ζωή. Δια της υπακοής και πίστεως στους γέροντες του, έλαβε έμπρακτο βίωμα της ησυχίας, την τέχνη των τεχνών, αλλά και αναδείχθηκε μετέπειτα δια των συγγραμμάτων του ο θεολόγος θεμελιωτής της ησυχαστικής ζωής. Όταν ήταν ακόμη στον κόσμο, ζούσε στην υπακοή πνευματικού πατρός,
του ησυχαστού Οσίου Θεολύπτου Φιλαδελφίας, ενώ στο Άγιον Όρος μαθήτευσε στον Όσιο Νικόδημο τον ησυχαστή, από τον οποίον έλαβε και το μοναχικό σχήμα και στον οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη βιογραφία του, έκανε τελεία υπακοή. Όταν η Θεία Πρόνοια έκρινε ότι ο Άγιος Γρηγόριος είχε λάβει τα πνευματικά εφόδια από την υπακοή, τον κατεβοδώνει στην καταμόνες ησυχία, όπου ακολούθησε ένα αυστηρό ησυχαστικό πρόγραμμα. Την περίοδο που βρισκόταν στο ερημητήριο του Αγίου Σάβα της Μονής Μεγής της Λαύρας, παρέμενε τις 5 ημέρες της εβδομάδος σε πλήρη εγκλεισμό στο κελί του εν σιωπή, και μόνο το Σάββατο και την Κυριακή έβγαινε από το κελί του, είχε επικοινωνία με τους αδελφούς και συμμετείχε στην Θεία Λειτουργία. Το ίδιο έκανε και κατά το διάστημα παραμονής του στη σκήτη της Βερίας. Στη σιωπή και τον εγκλεισμό συνάδει η πνευματική μελέτη. Η πνευματική μελέτη βοηθά στην άσκηση της προσευχής, αλλά και στη διαμόρφωση της δογματικής συνειδήσεως. Το ότι ο Άγιος Γρηγόριος αγαπούσε και επιμελείτο την πνευματική μελέτη φαίνεται και από την πολύ συχνή χρήση αγιογραφικών και πατερικών χωρίων στα συγγράμματά του. Όταν αναφέρεται σε θέματα που άπτονται της ησυχαστικής ζωής και θέλει να θεμελιώσει τις απόψεις του, ανατρέχει με μεγάλη ευχέρεια στην Παλαιάν και Καινή Διαθήκη, στους Αγίους Μακάριο Αιγύπτιο, Διονύσιο Αρεοπαγίτη, Διάδοχο Φωτικής, Ιωάννην τον Σιναήτη, Ισαάκ τον Σύρον. Όταν ο λόγος του γίνεται δογματικός, ανατρέχει στο Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Ιωάννη τον Χρυσόστομον, Κύριλλον Αλεξανδρίας, Μάξιμον τον Ομολογητήν και Ιωάννη των Δαμασκηνών. Η εξωτερική όμως ησυχία δίνει τις ιδανικές προϋποθέσεις για την επίτευξη κυρίως της καθαράς προσευχής. Αμέριμνος και αποδεσμευμένος ο ησυχαστής από κάθε υλική σχέση εισέρχεται με πόθος στα άδυτα της ησυχίας και επιμελείται την άσκηση της νοεράς προσευχής. Όλα τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά αποπνέουν το άρωμα της ησυχαστικής παραδόσεως. Ιδιαίτερα όμως με τη συγγραφή του περιφήμου έργου του «Υπερ των ιερός ησυχαζόντων» θεμελιώνει θεολογικά την ησυχαστική ζωή και θέτει την ανθρωπολογική βάση της νοεράς προσευχής. Απαντώντας τον Βαρλαάμ, που κατηγορούσε τους ησυχαστές ότι ενεργούν κακώς όταν προσπαθούν να περικλείσουν τον νου εντός του σώματος, λέγει ότι όχι μόνον εντός του σώματος και της καρδίας πρέπει να επαναφέρουμε τον νου, αλλά και εντός εαυτού. Ο νους του ανθρώπου αποτελεί ίσως το κυριότερο θέμα της ασκητικής ανθρωπολογίας και το πιο δυσδιάκριτο για τους μη πνευματικούς ανθρώπους, τους ψυχικούς. Πολλοί πατέρες έδωσαν ποικίλους ορισμούς για τον νου. Κυρίως τον θεωρούν ως δύναμη ή ως οφθαλμό της ψυχής. Ο Παλαμάς όμως με ένα μοναδικό, αποκαλυπτικό και ακριβή τρόπον ορίζει τον νου και τις λειτουργίες του. Θεωρεί τον νου ως αυτοτελή και κατεξοχήν ενεργητική ουσία. Εκπίπτει όμως από αυτήν την κατεξοχή λειτουργία του και χάνει την αξία του όταν περιορίζεται στη διανόηση η οποία ενεργείται με το ψυχικό πνεύμα που εδρεύει στον εγκέφαλο. Ο νους του ανθρώπου έχει ουσία και ενέργεια. Η νοερά ενέργεια διαχειωμένη έξω δια των αισθήσεων και συχειωμένη έσω με τη λογική ενέργεια δια των λογισμών πρέπει να επιτρέψει στην ουσία του νου που εδρεύει στην καρδία στο πρώτο σαρκικό λογιστικό όργανο. Η επιστροφή του νου προς τον εαυτόν του, η αυτοεποπτεία του νου και συγχρόνως η άνοδος προς τον Θεόν με τη μονολόγηση των προσευχήν, τη
την ευχή του Ιησού, συνιστά την κυρία εργασία της ησυχίας, κατά την οποία εκδηλώνεται η κατεξοχήν ενέργεια του νου, η νοερά. Όταν κανείς παραμένει σε αυτήν την εννοηδή συνέλιξη του νου και την ανάταση του προς τον Θεό και προσέχει να μην εκμαλωτίζεται από λογισμούς ματαίους και κακούς, ακόμη και από τους φαινομενικά καλούς, τότε πλησιάζει τον Θεό νοερός. Αισθάνεται τις ανέκφραστες άκτιστες ενέργειές του, γεύεται κάτι από την κατάσταση του μέλλοντος αιώνος και βεβαιώνει, έχοντας ο ίδιος αληθινή αίσθηση πλέον περί της Χριστότητος του Κυρίου, κατά το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Κατά τον Παλαμά ο ησυχαστής μοναχός, που γεύεται αυτήν την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος, αποφεύγει τη συνομιλία ακόμη και με τους ομοτρόπους αδελφούς του, γιατί φοβάται μήπως διακοπεί υποθητή και τερπνή ομιλία με τον Θεόν και το μοναδικό του νου γίνεται πολυσχηδές. Η άσκηση της ησυχίας στοχεύει στην καθαρότητα της καρδίας και κολλάπτει την θέα του εν φωτή αποκαλυπτωμένου τριαδικού Θεού, αφού η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Πριν όμως φτάσει ο ησυχαστής σε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει κατά τον Παλαμάν, με την άσκηση δηλαδή, με την εκούσια σωματική πτωχία και ταπείνωση που είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία, η κακουχία και η κακοπάθεια του σώματος, μέσα με τα οποία έλογα συστέλλονται οι αισθήσεις, να βιωθεί το πένθος, η έμπειρος κατάνοιξη στα δάκρυα. Τα ασκητικά δάκρυα είναι θεοφιλή, καθαρκτικά και γεννητικά της προσευχής. Αυτά μεταβάλλονται αρχικά από οδυνηρά, πικρά και δεικτικά, σε ιδέα και ανώδυνα. Όσο προάγεται στην καθαρότητα της καρδίας, τόσον βιώνει με νοεράν αίσθηση την αληθινή θεωρία, το εκ της χάριτος θυμήρες δάκρυων, την εγκάρδια ενέργεια της ευχής και την προερχόμενη από αυτήν πνευματική θέρμη και ειδονή. Η αληθινή θεωρία προέρχεται από την κάθαρση του νου και την μέθεξη της Θείας Χάριτος, κατά την οποία όχι με λογισμούς, αλλά με άειλες επαφές εντρυφά ο ησυχαστής στα θεοειδή κάλλη. Όταν ο Θεός ευδοκίσει να θεωρήσει ο ησυχαστής την δόξαν της φύσεως αυτού της Αγίας, τότε βλέπει τον Θεόν ως φως. Με την θέαν το αχτής του φωτός βιώνει πλέον ο ησυχαστής μοναχός την θέωση, την άμεσο θεοπτία. Η εμπειρία της θεώσεως μέσα στο θείο φως προσφέρεται στον ασκητήν εν μέτρο και ανάλογα με την αξία του. Δεν υπάρχει όμως τέλος αυτήν την θεωρία, αλλά μία διαρκής πρόοδος. Γι' αυτό άλλο έλαμψης και άλλο διαρκής φωτός θέα. Η θέωση κατά τον Άγιο Γρηγόριον είναι ακατάληπτη για την ανθρώπινη διάνοια. Δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά και παραμένει άρρητος ακόμα και για αυτούς που την βιώνουν. Όχι μόνον η αμέθεκτος ουσία του Θεού, αλλά και οι μεθεκτές από τον άνθρωπο άκτιστες ενέργειες παραμένουν ακατάληπτες. Έτσι εν αισθήση βιώνει το υπερέστησιν εκείνο φως, το απόρριτον, το απρόσιτον, το άειλον, το άκτιστον, το αίδιον, το θεοποιόν, την λαμπρότητα της Θείας Φύσεως, την δόξαν της θεότητος, την ευπρέπεια της ουρανίου βασιλείας, την υπέρφωτον του αρχετύπου κάλους λαμπρότητα, αυτό το ανίδιον είδος της θεϊκής ωραιότητος, διού θεουργείται και της προσπρόσωπον θείας ομιλίας καταξιούται ο άνθρωπος αυτήν την αίδιον και αδιάδοχον βασιλείαν του Θεού, αυτό το υπερνούν και απρόσιτον φως, φως ουράνιον, άπλετον, άχρονον, αίδιον, φως απαστράπτων αυθαρσίαν, φως Θεούν τους θεωμένους.
με πόση ευχέρεια αυτός ο μέγας ησυχαστής και θεολόγος του Φωτός γράφει για τις ιδιότητες του Θείου Φωτός, το οποίο εποπτεύει ότι στου Θεού συνουσίας εραστής, δηλαδή ο ησυχαστής μοναχός. Ο Άγιος Γρηγόριος προέτρεπε στην άσκηση της ευχής όχι μόνον τους μοναχούς, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Σχετικό είναι και ένα περιστατικό από το βίο του. Ο Άγιος, όταν βρισκόντας στη σκήτη της Βερίας, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον διάλογο με έναν ενάρετον ασκητή, τον Ιώβ, περί του θέματος ασκήσεως της νοηράς προσευχής και από τους χριστιανούς των κόσμων. Ο Ιώβ είχε όμως αντίθετη άποψη ως τη στιγμή που του εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου και του επικύρωσε τη διδασκαλία του Αγίου ως θεόπνευστη και απαραίτητη στην ποιμαντική της Εκκλησίας. Τελειώνοντας την αναφορά μας στον Παλαμά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος ως ένας γνήσιος ησυχαστής αγιορείτης είχε το χαρακτηριστικό της θεοτοκοφιλίας. Ήταν ένας ένθερμος λάτρης της Θεοτόκου, που πολλές φορές δέχτηκε τις εφάνιές της με τις υποσχέσεις της ότι αυτή θα του είναι βοηθός και πάλε και νυν, καν το παρόντι, καν το μέλλοντι, ότι θα φροντίζει όχι μόνον για τις πνευματικές αλλά και για αυτές τις υλικές ανάγκες της συνοδείας του. Πολλά απεκάλυψε για το πρόσωπο και την ασκητική ζωή της Παρθένου, όπου μάλιστα στον δεύτερο λόγο του για τα εισόδια την θέτει ως ησυχάστρια μέσα στα Άγια των Αγίων. Έκδηλος είναι ο θείος έρωτας που συνείχε την ψυχή του προς την Παναγία στις εγκομιαστικές ομιλίες που έκανε για όλες τις θεομητορικές εορτές. Την εξύμνησε με έναν εντυπωσιακό και εκστατικό τρόπο, αφού όπως ομολογούσε και ο ίδιος, και μόνο η μνήμη της αγιάζει αυτόν που την χρησιμοποιεί. Ας μεταφερθούμε τώρα όμως 6 αιώνες αργότερα για να δούμε πώς βίωσε την ησυχία ο αγιορείτης μοναχός γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής δεν ήταν κάτοχος της κατακόσμων παιδείας, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην πορεία του προς τον αγιασμό. Εξάλλου και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χαρακτήρισε την έξω παίδευση στήραν και άγωνων, ακόμη και ματέαν, βλαβεράν και ανώνυτον, αν δεν συμβιβάζει με την κατά Θεόν παιδεία και σοφία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, ερχόμενος του Άγιον Όρος έχοντας πόθο για την ησυχαστική ζωή, δεν ακολούθησε αυτήν αμέσως, αλλά σφραγίστηκε πρώτα με την ευλογία της υπακοής. Μετά από υπόδειξη του διακριτικού γέροντος Δανιήλ του Κατουνακιώτου, υποτάχθηκε στο γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Καντουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ έγινε μεγαλόσχημος μοναχός από τον γέροντα Εφραίμ και άσκησε την τελεία και άδωλο υπακοή ως το θάνατο του γέροντός του. Αλλά και μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ ήθηκε στα ενδότερα της ησυχίας από έναν ενάρετον γέροντα ησυχαστή, τον Παπαδανιήλ, που ζούσε με αυστηρό εγκλισμό στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου της Μεγής της Λαύρας. Όπως ομολογεί και ο ίδιος ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, από αυτόν εγώ επήρα την τάξη και βρήκα μεγίς την ωφέλεια. Για αρκετό διάστημα, όταν είχε εγκαταβιώσει στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, άσκησε την απόλυτη ησυχία, πλήρη εγκλισμών με σιωπή και ιερή σιγή. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, όλη την εβδομάδα ασκούσε απόλυτη σιωπή και μόνον από το Σάββατο μετά τη Θεία Λειτουργία ως και τον εσπερινό της Κυριακής μιλούσε με τον συνασκητή του Πάτερ Αρσένιον και τον ιερομόναχο που ερχόταν για να τους λειτουργήσει, τον Παπα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Αλλά και μετά, όταν μεταφέρθηκε στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, το πρόγραμμα του παρέμεινε αυστηρό,
Μόνο κάποια συγκεκριμένη ώρα, όταν αν ήταν ανάγκη, επέτρεπε να το συναντήσει κάποιος για λίγο και να το συμβουλευτεί για πνευματικά θέματα, εκτός βέβαια της επικοινωνίας που διατηρούσε το Σάββατο και την Κυριακή όταν συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Το ησυχαστικό πρόγραμμά του επέβαλε αυστηρή νηστεία και καθημερινή ολονύχτια αγρυπνία. Την πνευματική μελέτη θεωρούσε ως πηγή της καθαράς ευχής. Γι' αυτό τόνιζε: «Η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχήν». Αν και όπως αναφέρθηκε ήταν άμυρος της κατακόσμων παιδείας, αγαπούσεν υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση, και αυτό φαίνεται από τις επιστολές του, όπου χρησιμοποιεί πολλά γεωγραφικά και πατρικά χωρία, αλλά όπως τονίζει και ο βιογράφος του, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, στις κατηδίας συναντήσεις του ανέφερε από στήθους ολόκληρα χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθιγε. Δεν παρέθεται απλά τους πατέρες, αλλά τους είχε κάνει βίωμά του. Είχε οικειωθεί το πνεύμα του στην κατάστασή τους. Έτσι και τη διδασκαλία του ήταν εφάμιλη όχι μόνο του Αγίου Ησυχαστού Γρηγορίου του Παραμά, αλλά και των νηπτικών πατέρων της Φιλοκαλίας, όπως των Οσίων Καλλίστου και Ιγνατίου των Ξανθοπούλων, Ησυχίου Θεολύπτου Φιλαδελφίας, Νικηφόρου του Μονάζοντος, Γρηγορίου του Σιναήτου, Ιωάννου του Καρπαθίου, Μάρκου του Ασκητού, Πέτρου του Δαμασκηνού, Μαξίμου του Ομολογητού και Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή είχε ως συνεχή αδολεσχία την ιερά προσευχή. Όπως γνωρίζει κανείς το επάγγελμα ή την τέχνη που ασκεί, ανάλογη ήταν η βιωματική εμπειρία του στην ιερά προσευχή. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεόριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρες καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Επέμενε στην άσκηση της καθαράς αμετεόριστης προσευχής, που γίνεται όταν η προσευχή ενωθεί με την προσοχή και την αυτοεποπτεία του νου και ενεργείται στο κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, στο θρόνο του νου, όπως ορίζει την καρδία ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Τόνιζε ότι προσευχή χωρίς προσοχή και νύψην είναι απώλεια χρόνου, κόπος χωρίς πληρωμή. Η προσοχή στις αισθήσεις και στους λογισμούς, ώστε να μην διαχέονται έλκει το νου και τις δυνάμεις της ψυχής στην έδρα του, στην καρδία. Ποτέ δεν βρήκε κανείς την ενέργεια της προσευχής δίχως προσοχή και νύψη. Είχε λάβει από τον Θεό την χαρισματική εγκατάσταση της προσευχής, την νοερά, καθαρά καρδιακή προσευχή. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφυλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην νοερά ησυχία. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδία, αμέσως διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή. Όλος ο άνθρωπος τότε, ως μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, απολαμβάνει την ειρήνη, την χαρά, την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Ο νους καθαρίζεται. Γνώριζε την ψυχοσωματική μέθοδο του Οσίου Νικηφόρου του Μονάζοντος για τη συνέλιξη του νου και την προσπάθεια προς επίτευξη της κυκλικής κινήσεως του νου, και τη σύστηνε με διάκριση στους αρχαρίους εισαγωγικούς ως μέθοδο αποφυγής του μετεωρισμού και όχι ως τον ασφαλή και απλάνη τρόπον που βιώνεται στη χαρισματική κατάσταση. Και ο Παλαμάς έλεγε ότι δεν διαπράττουν τίποτε κακόν αν χρησιμοποιούν τέτοια μέσα οι αρχάριοι. Μάλιστα και οι τέλειοι χρησιμοποίησαν το κυκλικό σχήμα του σώματος στην προσευχή
για την επίτευξη της κυκλικής κινήσεως του νου, όπως ο προφήτης Ηλίας. Για τον γέροντα Ιωσήφ, η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνη ποτέ. Στην κυκλικήν αυτήν καθαράνα μετεώριστον νοεράν προσευχήν εκδηλώνεται η νοερά ενέργεια στην καρδία του ησυχαστού, η οποία γίνεται εφανής μόνο παρουσία της Θείας Χάριτος. Ζώντας την ησυχαστική παράδοση και ακολουθώντας ιδιαίτερα τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ως προς το ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς προσευχής, θεωρεί τον νουν ως την κύρια δύναμη της ψυχής, ως τροφοδότην της ψυχής και τον διαχωρίζει από την διάνοια. Ο δυναικής πνευματικός αγώνας του ησυχαστού γέροντος έφερε ως λάφυρα την αυτομεψία και τα δάκρυα ως μόνιμη κατάσταση. Κατά τον ιδιαίτερον τρόπον εκφράσεώς του, για το ταπεινό φρόνημα τόνιζε ότι πρέπει ο ασκητής να έρθει σε αυτογνωσία, σε επίγνωση ότι είναι ένα μηδέν και ο Θεός είναι τα πάντα για αυτόν. Ταπείνωση που στηρίζεται στην επίγνωση για το πόσο ευόλιστοι και τρεπτοί είμαστε προς το κακόν, αλλά και συνάμα στην επίγνωση της υψηλής κλησιός μας από τον Θεόν, ότι έχουμε λάβει το χάρισμα της υιοθεσίας, ότι μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Ως γνώρισμα της αληθινής ταπεινώσεως θεωρούσε τα δάκρυα, τα οποία είναι γεννητικά μεγαλύτερας βαθμίδος και αισθήσεως της νοηράς προσευχής και πρόξενα μετοχής της Θείας Χάριτος και στο σώμα. Η ησυχαστική ζωή οδηγεί στον ασκητή, στον ποθούμενο, την βίωση της Θείας Χάριτος. Πόσο αγάπησε, πόσο επιθυμούσε, πώς μίλησε για τη Θεία Χάρη, τα ιδιώματά της, την έλευση και την παιδευτική απόκρυψή της, ακολουθώντας και σε αυτό το σημείο τον κήρυκα της Χάριτος. Δεν μιλούσε διανοητικά για αυτήν την ανέκφραστη δωρεά του Θεού, με την οποία καθίσταται δυνατή η άμεση κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Εφορούμενος από την Θεία Χάρη, μέσα από την προσωπική του εμπειρία, έγραφε με βεβαιότητα και αυθεντία. Η Θεία Χάρης καταμέθεξην την εμήν, ενεστήσει πνεύματος νοουμένη και παρατησιδώση με μαρτυρημένη. Απάυγασμα είναι της Θείας Λαμπρότητος, εσθωμένη εν θεωρία και διαυγή εννοός, διάνοια τη χάνει λεπτή, ευώδης και γλυκητά τη πνοή, ευχή αρέμβαστος και λογισμόν απαλλαγή, αγνωτά τη ζωή και τελείως ειρηνική, ως και ταπεινή, ήσυχος, καθαρκτική, φωτιστική, χαροποιός και πάσης φαντασίας απειλαγμένη. Ουδεμία χωρί αμφιβολία κατ' εκείνην την ευλογημένη στιγμή, ώστε να διανοηθεί ο δεχόμενος αυτήν, ότι δεν είναι Θεία Χάρης ως

φωτισμού που γίνεται δια της νοεράς προσευχής εξασφαλίζει την εναισθήση υπερέστηση βίωση της χάριτος. Στην κατάσταση αυτή ο ησυχαστής λαμβάνει φως γνώσεως, διακρίνει τους λογισμούς, εννοεί τους λόγους της Γραφής και των Αγίων Πατέρων, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Βέβαια αυτά τα στάδια δεν είναι καλουπαρισμένα. Όσον κανείς καθαρίζεται τόσο και φωτίζεται. Και το τρίτο στάδιο στην τελειωτική κατάσταση συμβαίνει, όπως έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, η κατεξοχήν επισκίαση της χάριτος εν το αχτίστο φωτί, όπου είναι δώρο μεγάλων ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια. Η κάθαρση της καρδίας ως πράξη οδηγεί τον ησυχαστή στην θεωρία, σε θεωρία των όντων, του παραδείσου, της δόξης των Αγίων, της κενώσεως του Θεού Λόγου. Και η μία θεωρία διαδέχεται την άλλη, θεωρία όμως ως ενέργεια της χάριτος, όχι σκέψεις, εικονισμοί και φαντασίες που δημιουργεί ο νους. Δεν τα πλάθει ο άνθρωπος. Μόνα τους έρχονται και κινούν τον νου σε θεωρία, αλλά και θεωρία ως αρπαγή του νου, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωση Θεού και του ανθρώπου εις εν. Την θείαν αυτήν ένωση βιώνει ο ασκητής με τη θεωρία του αχτίστου φωτός. Το θείο αυτό φως είναι άπλετον, διαβιέστατον, ασύγκριτα λευκότερον από το υλικό φως, το φως της ημέρας. Είναι φως νοερών, άειλων, ανίδεων, αχρωμάτιστων, ηλαρών, ειρηνικών. Κατά τη μέθεξη του άνθρωπος θεωρεί την πάνω από κάθε λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα αυτού του όντως αχτίστου φωτός, ενώ όλο το είναι του πλημμυρίζει από την δόξα του Θείου Φωτός. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έτρεφε μια φλογερή αγάπη προς την Κυρία Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της δάκρυζε από τον Θείο Πόθο και τον Πάναγνο Έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την αϊπάρθενο Μαρίαν όπως έλεγε και ο ίδιος με την διπλή της ιδιότητα τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία, όχι απλά για να τον παρηγορήσει, αλλά για να τον βεβαιώσει και να εκδηλώσει την αγάπη της προς το άξιο τέκνο της. Πολλές φορές αρπαζόταν εμπρεύματι Αγίος στον Παράδεισο και έβλεπε την δόξα της υπερενδόξου Θεοτόκου. Μία φορά στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άνης, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, του εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη η Θεοτόκος. Συμπερασματικά κρινόμενος ο ησυχασμός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με αυτόν του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού, μπορούμε να πούμε ότι έχει πολλά ουσιαστικά κοινά σημεία με κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις. Ασκήσανε την ησυχία αφού περάσανε μέσα από την υπακοή ως ασφαλή οδό, διότι κατά την πατερική παράδοση δια της υπακοής κατορθώνεται η ησυχία. Το εξωτερικό πρόγραμμα που ακολουθήσανε είναι πανομοιότυπο τουλάχιστον για τα διαστήματα που τηρήσανε τον αυστηρό εγκλισμό. Η προσφυλή τους άσκηση ήταν στις αρετές της σιωπής, της αγρυπνίας, της πνευματικής μελέτης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην άσκηση της νοεράς προσευχής. Απολαύσανε ως καρπούς της ησυχαστικής του ζωής την ταπείνωση, τα δάκρυα, την βίωση της Θείας Χάριτος, την θεωρία μέσκατη κατάσταση, την θέα του αχτίστου φωτός. Μεγάλη τους ήταν η αγάπη προς την Θεοτόκον, την ηγουμένη του Αγίου Όρους, αλλά και η Παναγία πολλές φορές εκδήλωσε έμπρακτα με τις εμφανίσεις της την ευαρέσκειά της προς αυτούς. Προτιμούσανε την αφάνεια, την σιωπή, αν και ο Παλαμάς έγινε γνωστός με το συγγραφικό του έργο, όχι επειδή το ήθελε ο ίδιος, αλλά επειδή τον προκάλεσε ο Βαρλαάμ και έπρεπε να αμυνθεί και να τεκμηριώσει θεολογικά τις θέσεις των ησυχαστών. Ο γέροντας Ιωσήφ άφησε πολύ λίγα δικά του έργα,
τα οποία

0: έκανε κατόπιν υπακοής επειδή του τα ζητήσανε. Είχαν και οι δύο αυξημένοι στην έπακρο την νεωρά ενέργεια, όχι όμως εξίσου και τη λογική. Ο Παλαμάς πεπαιδευμένος στην κατακόσμο σοφία είχε μεγάλη ευχέρεια στο να διατυπώνει και να καταγράφει τις εμπειρίες του και τα νοήματά του. Γι' αυτό και μας άφησε ένα τεράστιο σε όγκων και υψηλότατο σε θεολογικά νοήματα συγγραφικό έργο. Ο γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας καν τη στοιχειώδη μόρφωση, για δυνατούσε να διατυπώσει πολλές φορές αυτά που βίωνε και γι' αυτό χρησιμοποιούσε δικούς του όρους και εκφράσεις, όπως κυκλοφερής κίνησης, πλουτανάδωσης, κλεισούρα του νου. Η διδασκαλία του ήταν μεν απλή, αλλά βαθιά και εμπειρική, προσιλουμένη στην πατερική παράδοση από ό,τι φαίνεται στα γραπτά κείμενά του που διασώθηκαν. Ο γέροντας Ιωσήφ παρέμεινε στο τέλος της επίγειας ζωής του ένας ησυχαστής μοναχός. Δεν δέχθηκε ούτε την ιεροσύνη, αν και του το πρότειναν, γιατί ήθελε να ζήσει την ησυχαστική μοναχική ζωή σε όλο το πλήρωμά της. Βέβαια, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, με το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, άφησε την ησυχία, δέχθηκε την ιεροσύνη και τέθηκε επί τη λιχνίαν ως αρχιερεύς. Είχε αποκτήσει την ωραία ησυχία ως μόνιμη κατάσταση, όμως δεν έπαυσε και όταν ζούσε στον κόσμο να αναπολύει και να επιδιώκει τις ιδανικές εξωτερικές συνθήκες για ησυχία. Μολονότι και οι δύο αγιορείτες ήταν άκρως ησυχαστές, δεν δογμάτιζαν τον τρόπο ζωής τους. Δεν έθεταν τον εαυτό τους ως πρότυπο για να τους ακολουθούν κατά γράμμαν οι μαθητές τους. Έβλεπαν τους άλλους ως ανεπανάληπτα πρόσωπα στα οποία δεν προσυδειάζουν προσχεδιασμένες δομές ή ακόμη και η εξανάγκηση, η υπακοή, η πειθαρχία. Τους συμβούλευαν και τους καθοδηγούσαν ώστε να αποκαλύψουν από μόνοι τους την προσωπική τους οδό και τρόπο για να αποκτήσουν μια ελευθερία, μια ζωντανή και αδιάκοπη προσωπική σχέση με το Θεό. Όποιος μελετήσει τα έργα τους θα καταλάβει ότι την ησυχία την αξιολογούσαν και την καταδείκνυαν από τον τρόπο και το σκοπό εφαρμογής της και όχι από τον τόπο και τα μέσα βιώσεώς της. Αν και η σωματική εξωτερική ησυχία είναι βοηθητική για να φτάσει ο άνθρωπος στην απόκτηση της νοεράς ησυχίας, βαρύτητα δίνανε στον τρόπο και αιτία ανασκήσεως της νοεράς ησυχίας που μπορεί να βιωθεί ακόμη και μέσα στον κόσμο. Για νοερά ησυχία στην πραγματικότητα είναι διηνεκής εν το Θεό διαμονή. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε, οπότε ο άνθρωπος έρθει μέσα του ο Χριστός και μόνος και με τους πολλούς ησυχάζει και έχει ειρήνη παντού. Έστω και αν χωρίζουν τους δύο αγιορείτες 6 αιώνες, διαπιστώνουμε με τη μικρή αυτήν εργασία μας ότι έχουν κοινό το πνεύμα των πατέρων και αδιάρρηκτη την ενότητά τους μέσα στην ησυχαστική παράδοση. Βλέπουμε ακόμη τη μεγίστη συμβολή του Αγιώρους στη ζωή της Εκκλησίας. Ο άθος δίνει συνεχώς τη μαρτυρία του. Δεν πάβει να επιτελεί το έργο του, να δημιουργεί Αγίους, Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς συγκαταλέγεται στους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ο ησυχαστής θεολόγος που εξέφρασε την ουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής με ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Συνέταξε πλήθος θεολογικών γραμμάτων που βλέπουν ήδη όλα το φως της δημοσιότητος και προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Η συνθετική θεολογία του αφορά τα δόγματα περί ανθρώπου, κόσμου και Θεού και άπτεται όλων των εκφάσεων της ανθρωπίνης ζωής και δραστηριότητος. Περιττό να αναφέρουμε ότι η διδασκαλία του είναι τόσο επίκαιρη για την εποχή μας ώστε να αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η πεμπτουσία της μαρτυρίας της. Ο γέροντας Ιωσήφ έζησε σε μια περίοδο κρίσεως του αγιορετικού μοναχισμού και γενικότερα του ορθοδόξου ησυχαστικού μοναχισμού. Το κληροδότημα του αντιμοναχικού πνεύματος των προτεσταντιζών, των θεολόγων και πολιτικών του 19ου αιώνα, αλλά και του αντιησυχαστικού πνεύματος του τότε παρικμασμένου μοναχισμού, παρέλευε ο γέροντας όταν ήρθε να μονάσει στον Άθο. Βέβαια δεν λείπαν οι εξαιρέσεις, αλλά αυτές ήταν ελάχιστες. Δεν είχε να αντιμετωπίσει τον Βαρλαάμ, τον ακίνδυνον ή τον Γρηγορά. Είχε όμως να υπομείνει τα σκόμματα των συγχρόνων του αντισυχαστών βαρλαμιτών, γιατί δεν συμβάτιζε μαζί του στην πολιτεία οδό, η οποία τον χαρακτήριζαν ως πλανεμένο, ποιον τον εκφραστήν και συνεχιστήν της ησυχαστικής παραδόσεως. Δεν αφιτελαντεύτηκε όμως εξαιτίας των ανυπερβλήτων αυτών πειρασμών, γιατί το πνεύμα του ήταν βαθιά στερεωμένο στην οδόν του Κυρίου. Αλλά και ο Παλαμάς, όταν οι άλλοι το συκοφαντούσαν και τον ατίμαζαν, έλεγε ότι χαίρεται για τη συγκοινωνή με τα παθήματα των Αγίων. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ εισήγαγε με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του ξανά την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περί ησυχασμού στο σύγχρονο αγιορητικό και εν γέννη στον Ορθόδοξο μοναχισμό. Ο καθηγητής Γεώργιος Μπαντζαρίδης, ένας από τους σπουδαιότερους μελετητές του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και θαυμαστής του αγιορητικού μοναχισμού, θεωρεί ως πρωτοπόρο για την ανάκαμψη του συγχρόνου αγιορητικού μοναχισμού τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Και όντως τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή ανάγεται σήμερα η πνευματική πατρότητα 6 ιερών μονών του Αγιώρους. Πνευματικά έγκονα του γέροντος Ιωσήφ είναι γέροντες και πνευματικοί καθοδηγητές σε πολλά γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αμερικής. Υπολογίζεται ότι από τη ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού προέρχονται άμεσα περισσότεροι από 1000 μοναχοί και μοναχές, ενώ πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν μελετήσει και εστερνιστεί την ησυχαστική διδασκαλία του. Για την περίοδο μετά την χιλιοτηρίδα του Αγιώρους, αναφέρει ο καθηγητής Μαντζαρίδης, η ησυχαστική παράδοση με την άσκηση της μονολόγης της ευχής του Ιησού εισέδιδε και διαδόθηκε ευρύτατα στα κοινόβια. Έτσι η παράδοση αυτή αποτελεί σήμερα ουσιώδες στοιχείο της κοινοβιακής ζωής. Το γεγονός ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγιώρους συμβαδίζουν υπακοή και ησυχία, νομίζουμε ότι οφείλεται κατά μείζωνα λόγο στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Πιστεύουμε ότι η ησυχαστική αυτή παράδοση δεν θα πάψει να υφίσταται στο Άγιον Όρος και να επηρεάζει τη σύγχρονη απροσανατολισμένη και ταραχώδη κοινωνία μας, αφού το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ησυχαστικό και η πιστή εφαρμογή του γίνεται στο μοναχισμό.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
4: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν βρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά. Να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων. Και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του, και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός». Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα. Με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική.
και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μια εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα, που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότο, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Νίστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε: «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή, συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια, φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, τη δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με τον Θεό για τη δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιον του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιτά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με τον Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μην φας από αυτό το δέντρο, να μην γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Νακαντούνη.
4: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μαζί, όπου και σήμερα θα διαπραγματευτούμε ένα θέμα στην εκπομπή μας για γονείς και νέους. Η αιτία των θεμάτων και η επιλογή τους έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, ως άνθρωποι που

και τι ο Θεός θα δώσει ή τι ο Θεός θα κρίνει και πώς θα κρίνει έναν άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται να νηστέψει, να προσευχηθεί, δυσκολεύεται να κάνει άσκηση στη ζωή του. Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος της ασκήσεως? Να δούμε λοιπόν σήμερα ποιος και τι είναι η άσκηση σε γονείς και νέους. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το ερώτημα αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί με αρνητικούς λογισμούς και έτσι δυσκολοχώνευτες σκέψεις. Διότι στην ιστορία του ανθρώπου αλλά και κυρίως στην ελληνική ιστορία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την άσκηση, και δεν μιλάμε για χριστιανούς μόνο, έτσι και στην αρχαία Ελλάδα. Ο χριστιανισμός λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τη στάση των αρχαίων Ελλήνων, που κάποιοι εξ αυτών είχαν τη ζωή τους ένα μέτρο, το παραμέτρον άριστον, και ήθελαν την μετριοπάθεια, την λιτότητα και την εγκράτεια να την εφαρμόζουν ως τρόπο ζωής, έρχεται ο χριστιανισμός να συμπληρώσει τους προβληματισμούς των αρχαίων Ελλήνων και πήρε ως αφορμή ζωής την αντίσταση κατά των παθών, ώστε να μην έχουμε ως βάση μας την ικανοποίηση των επιθυμιών που μας βλάπτουν και σωματικά και ψυχικά, αλλά να καταλάβουμε ότι και αυτές οι επιθυμίες δεν είναι σωστές σύμφωνα με την αγάπη και την αλήθεια. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας δίδαξε ο Χριστός. Γιατί πρέπει λοιπόν ένας νέος να ασκείται? Επειδή έκανα όμως αναφορά πριν στην αρχαία Ελλάδα, να θυμηθούμε τον Διογέννη. Τι ήταν ο Διογέννης, έτσι? Ένας κοσμοπολίτης, προφανώς άστεγος θα λέγε κανείς, αναρχικός στη σκέψη, φιλόσοφος, με απαράμιλο ταλέντο στην πανηγυρική γελιοποίηση και διάλυση κάθε αξίας και θεσμού της οργανωμένης κοινωνίας. Ήταν γνωστός ως Διογέννης ο Κοινικός, οικείων, γνωστός και ως Διογέννης ο Συνοπεύς. Φιλόσοφος λοιπόν, τη Συνόμπη του Πόντου, γεννήθηκε το 412 π.Χ. και θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της κοινικής φιλοσοφίας. Έτσι λοιπόν είχε βάλει την άσκηση στη ζωή του ο άνθρωπος αυτός και άλλοι πολλοί, και ζούσε με τα απαραίτητα. Θα σας αναφέρω ένα-δυο παραδείγματα από τη ζωή του για να καταλάβετε πώς έκανε άσκηση αυτός ο άνθρωπος. Επίσης να πούμε ότι ο Διογέννης προσπαθούσε να δαμάσει τις φυσικές του ανάγκες με την άσκηση, και είχε περιορίσει όλες αυτές στο ελάχιστο, τροφή, νερό, ακόμα και τον ύπνο. Εκπεπιθήσεως λοιπόν άκληρος, δεν δημιούργησε ποτέ δική του οικογένεια και θεωρούσε τον εαυτό του πολίτη του κόσμου. Τον αγαπούσαν πολύ οι Αθηναίοι τον Διογέννη για την ετοιμότητα και την ευφυΐα του, με τις οποίες απαντούσε σε κάθε ερώτηση που του έκαναν, καθώς και για τον αντισόπιτο και τραχή τρόπο με τον οποίο έσκοπτε τα κακώς έχοντα στην κοινωνία. Μια φορά λέει τον επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήθελε να γνωρίσει λοιπόν τον Διογέννη και έστειλε έναν υπασπιστή να τον βρει και να του πει ότι ήταν στο Κράθιο και να τον παρουσιάσει, να πάει εκεί. Αφού ο υπασπιστής τον εντόπισε, του είπε: «Σε ζητεί ο βασιλεύς Αλέξανδρος να σε δει». Και του λέει ο Διογέννης: «Ωραία, αλλά εγώ δεν θέλω να τον δω. Εάν θέλει αυτός να με δει, ας έρθει». Και πράγματι ο Αλέξανδρος λέει πήγε να δει τον Διογέννη. Τον πλησίασε λοιπόν ο Αλέξανδρος και του λέει: «Είμαι ο βασιλεύς Αλέξανδρος». Και αυτός απαντά: «Και εγώ είμαι ο Διογέννης ο Κίων». Τότε του λέει ο βασιλέας ο Αλέξανδρος: «Δεν με φοβάσαι?». Και το απαντάει ο Διογέννης έξυπνα: «Και τι είσαι, καλό ή κακό?». Τότε ο Αλέξανδρος μένει σκεπτικός. Δεν μπορεί ένας βασιλεύς να πει ότι είναι κακό. Και άμα είναι καλό, γιατί κάποιος δεν τον φοβάται, έτσι? Αντί λοιπόν να απαντήσει ο Αλέξανδρος στην ερώτηση αυτή, τον ρωτάει εκ νέου: «Τι χάρη θες να σου κάνω?». Και ο Διογέννης του απαντάει με ένα γνωστό λογοπαίγνιο: «Αποσκότησόν με, βγάλε με δηλαδή από το σκότος, δείξε μου την αλήθεια». Με το έξυπνο αυτό λογοπαίγνιο του Διογέννη,

0: Γιάννη, η απάντησή του μπορεί και να εννοηθεί ως εξής: σταμάτα να μου κρύβεις τον ήλιο. Καθώς οι κοινικοί πίστευαν πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη λιτότητα, στη ζεστασιά του ήλιου και δεν ζητεί τίποτα από τα υλικά πλούτη. Μόλις το άκουσε αυτό, ο Αλέξανδρος είπε το περίφημο: «Εάν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ο Διογένης». Εμείς όμως, εδώ σήμερα, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και την ερώτηση την οποία λάβαμε: γιατί πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει άσκηση στη ζωή του, και γιατί μας λέτε στην Εκκλησία ότι πρέπει και οι νέοι να κάνουν άσκηση? Μα τα παιδιά μας είναι μικρά, έχουν ανάγκη την τροφή, έχουν ανάγκη τον ύπνο, την ξεκούραση. Πώς θα αποδώσουν στα μαθήματα, στα αθλήματα, στις δραστηριότητες? Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ας πούμε ότι αυτό που ανέφερα τώρα για τον Διογένη και τους αρχαίους, τον Διογένη ως παράδειγμα, είχαν βάλει την άσκηση στη ζωή τους για να αντιμετωπίσουν την ζωή τους, δηλαδή την επίγειο ζωή. Ο χριστιανισμός μας προτείνει, γιατί η Εκκλησία δεν επιβάλλει, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί γονείς, γονείς είμαστε όλοι, τα παιδιά μας όπως και εμείς οι ίδιοι, δεν μας ανάγκασε ποτέ η Εκκλησία να κάνουμε άσκηση. Η Εκκλησία προτείνει την άσκηση άμα θέλεις νήστευση. Εξάλλου ο Κύριος μας, ο ίδιος Δημοκράτησον, είπε: όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να με ακολουθήσει, όσοι θέλει ο πίσω μου έρθει. Βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις, έτσι, πρέπει να πάρει το σταυρό του. Στην χριστιανική πίστη η άσκηση έχει την προετοιμασία για την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν ασκούμεθα, δεν νηστεύουμε για να κοινωνήσουμε. Δεν είναι η νηστεία προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας. Νηστεύω, ασκούμε για να χαλιναγωγήσω τα πάθη μου. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Έχουμε την ρίση του Κυρίου μας. Όταν είδαν οι Απόστολοι τους δαιμονισμένους, είπαν: τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα βοηθήσουμε? Και λέει: τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εκπορεύστε ημί εν προσευχή και νηστεία. Έχουμε στην Εκκλησία μας Αγίους οι οποίοι ήταν νηστεύοντες από την κοιλιά της μητέρας τους, δηλαδή βρέφιον απέφευγαν την ημέρα της νηστείας να θυλάσουν, μεμονωμένα γεγονότα και περιστάσεις και πρόσωπα. Ναι, αλλά υπήρξαν. Ένα παράδειγμα ασκητού είναι ο Μεγάλος Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος. Πρόσφατα γιορτάσαμε τη μνήμη του. Η άσκηση λοιπόν στη ζωή των νέων ανθρώπων έχει να κάνει και με όλους, για όλους μάλιστα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, ότι ασκούμεθα για να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας. Η άσκηση ως επιτοπλίστων στους χριστιανούς περιλαμβάνει την προσευχή και την νηστεία. Στους μοναχούς δε έχει και άλλα πράγματα, έχει την αγρυπνία, έχει το λίγο ύπνο. Όμως αγαπητοί, αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι ότι δεν έπαθε ποτέ κανένας κακό από την άσκηση. Ίσα ίσα, ποιος αθλητής πήρε στεφάνι, πήρε μετάλλιο, πήρε βραβείο, πήρε το χρυσό, έγινε Ολυμπιονίκης χωρίς την προπόνηση? Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για την αναγκαιότητα της ασκήσεως, είναι αναγκαία η άσκηση στη ζωή μας εάν μας ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι μια κατάσταση που υπάρχει, είναι γεγονός πίστεως αυτό, βεβαίως όμως και υπάρχει. Αν λοιπόν λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε τους Αγίους, αλλά δεν πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Διότι η Εκκλησία πάντοτε, να ξέρετε, έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Και θα πει κανείς: μα σε ακούει τώρα μόνο της Εκκλησίας? Μπορεί κάποιος που σε ακούει να μην είναι της Εκκλησίας. Τον καλούμε και αυτόν λοιπόν να δει στην Εκκλησία. Λοιπόν, γιατί εδώ είναι ο δρόμος, ο χώρος, είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Επομένως λοιπόν, αυτό το θέμα που ερωτηθήκαμε και απαντούμε μέσα από την εκπομπή αυτή σήμερα, ναι, είναι απαραίτητη η άσκηση στη ζωή μας. Είναι απαραίτητη από την πρώην παιδική ηλικία. Τώρα το πόσο θα είναι έντονη στον καθέναν από μας είναι κατά το μέτρο του δυνατού, ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν μπορούμε όλοι να νηστεύουμε, ας πούμε, στο ίδιο μέτρο, με την ίδια δύναμη, με την ίδια ένταση. Υπάρχουν και ανάγκες, υπάρχουν και ασθένειες, υπάρχουν και νοοτροπίες. Υπάρχει το θέμα, συγχωρέστε με θα το πω, αν έχω, αν μπορώ να νηστέψω πλέον. Γιατί βλέπετε ότι η ένδυα των ανθρώπων δημιουργεί πρόβλημα και σε αυτό. Ο Άγιος Αντώνιος λοιπόν υπήρξε μεγάλος ασκητής. Λέει κάπου ο ίδιος, είδα όλες τις παγίδες του εχθρού, του διαβόλου, απλωμένες πάνω στη γη, και στέναξα και είπα, ποιος άραγε θα τις προσπεράσει χωρίς να τον πιάσουν. Και άκουσα μια φωνή να μου λέει, η ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, μα δίνει ένα μήνυμα εδώ ο Άγιος. Δηλαδή τι, να κάνουμε άσκηση στο να πολεμήσουμε το θέλημά μας, τον εγωισμό μας. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί νέοι και νέες, που πυκνά συχνά λέμε ότι προσευχόμαστε με την Κυριακή προσευχή. Εκεί λοιπόν τι λέμε, γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε στον Θεό Πατέρα. Το θέλημά σου, όχι το θέλημά μου. Να λοιπόν μια μορφή ασκήσεως, να κόψω το θέλημά μου. Και αυτό δεν πάει να πει ότι ένεγεν της ταπεινοφροσύνης θα γίνω καρπαζωής πράκτορας, αλλά θα προτάσω στα λόγια μου, στις πράξεις μου, στις σκέψεις μου, όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν, μια μορφή, και νομίζω η τελεία μορφή ασκήσεως είναι ακριβώς αυτή, να καταπολεμήσει ο καθής από εμάς τη βούληση, το θέλημά του, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Να λέμε αυτό που κάνω τώρα το θέλει ο Χριστός. Δυστυχώς, πολλές φορές και όσοι είμαστε πιο κοντά στην Εκκλησία, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία καθόλου όμορφη και καθόλου σωτήρια δεν είναι. Ποια είναι αυτή η Εκκλησία, ποια είναι αυτή η κατάσταση, συγχωρέστε με. Είναι τι χαρακτήρα δίνουμε στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία λοιπόν, και δεν μιλώ για τους κληρικούς και τα ανταρκτήρια, έτσι, αλλά την κοινωνία των ανθρώπων, το σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και δει την στρατευωμένη Εκκλησία, λοιπόν, η Εκκλησία έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Όταν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, όπως εσείς οι γονείς ρωτήσετε εμένα που είμαι κληρικός, ποια είναι η γνώμη μου για την άσκηση, για την νηστεία, λοιπόν, περαιτέρω σας νοιάζει τι θα πω εγώ. Δίνουμε ένα χαρακτήρα ποιμενοκεντρικό, τι θα πούν οι ποιμένες. Απ' την άλλη μεριά εμείς οι κληρικοί, άμα σκεφτόμαστε τι να πω τώρα, τι θα κάνω τώρα, τι θα πει ο κόσμος, δημιουργούμε ένα χαρακτήρα ποιμνιοκεντρικό. Λοιπόν, ούτε ο ένας είναι σωστός, ούτε ο άλλος είναι σωστός χαρακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να ρωτάμε τι θα πει ο Χριστός, τι θα πει η αλήθεια, τι θα πει η αγάπη. Διότι αυτός είναι αγάπη, αυτός είναι αλήθεια, αυτός είναι φως. Και ο Κύριος μας στην ερώτηση και τι εστίν αλήθεια, δεν είπε τι είναι αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια, απάντησε. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι πρόσωπο και είναι ο ίδιος ο Θεός. Ανέφερα τον Άγιο Αντώνιο διότι είναι πρότυπο ασκήσεως. Μπορούμε όμως εμείς στον κόσμο να φτάσουμε τα μέτρα των Αγίων. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, διότι αυτοί οι ασκητές έχουν την ησυχία της μονής, του κελιού, παλαιότερα των σπηλιών, των σπηλαίων. Εμείς αδελφοί μου εδώ στον κόσμο που είμαστε, μπορούμε όμως να βάλουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή, οι μέρες που είναι πένθυμες για την Εκκλησία μας, γιατί Τετάρτη προδόθηκε ο Χριστός μας από τον Ιούδα και την Παρασκευή σταυρώθηκε στο φρικτό Γολγοθά. Αυτές τις ημέρες, γι' αυτό νηστεύουμε. Νηστεύουμε λοιπόν γιατί αφενός μεν πενθούμε για τα γεγονότα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι, έτσι, αλλά όμως νηστεύουμε και για την χαλιναγώγηση των παθών μας. Η νηστεία βοηθάει στο σώμα να είναι, θα λέγαμε, πιο ήρεμο, να είναι πιο ήσυχο. Και αυτό βοηθάει και τι κάνει, βοηθάει και τη σκέψη και τη σκέψη μας, αλλά και την δύναμη της προσευχής. Ο Άγιος Αντώνιος τι έλεγε, και προσέξτε μήπως αυτό είναι στην εποχή μας. Δεν θα το κρίνω εγώ, απλώς θα το πω έτσι, θα το αναφέρω. Έρχεται καιρός, λέει, που θα τρελαθούν οι άνθρωποι. Και όταν θα δουν κάποιον που δεν είναι τρελός, θα ξεσηκωθούν εναντίον του και θα του πούν «Είσαι τρελός, επειδή δεν είναι όμοιος με αυτούς». Εδώ έχει να κάνει με πολλά θέματα αυτό. Κυρίως με αυτό που σήμερα κάποιοι δήθεν προοδευτικοί θέλουν να ονομάσουν διαφορετικότητα. Μα ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός στα μάτια του Θεού. Άρα είναι και διαφορετικός. Δεν είναι διαστροφή διαφορετικότητα. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, γιατί είπαμε είναι μοναδικός. Πού? Στα μάτια του Θεού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης άσκησης? Οι μοναχοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ακτήμονες, έχουν υπακοή στο γεροντά τους και είναι και εγκρατείς. Λοιπόν, βέβαια, αυτό είναι για τους μοναχούς, όπως είπαμε. Ο ασκητής όμως, η άσκηση στους εμάς τους κοσμικούς και στους λαϊκούς, έχει να κάνει με πιο απλά πράγματα. Η ορθόδοξη άσκηση λοιπόν αξιολογείται πολλές φορές αρνητικά. Εδώ δεν έχει, λένε, γιατί να τα κάνουν τα πράγματα αυτά. Η εμπειρία δείχνει όμως ότι αυτός που ασκείται, στην ουσία προπονείται, προπόνηση κάνει, η άσκηση αυτή τον βοηθάει να ανέβει πνευματικά επίπεδα. Ο άνθρωπος που ασκείται σέβεται τον φυσικό κόσμο, το περιβάλλον, τον συνάνθρωπό του. Επίσης, οι νέοι που ζητάμε και λέμε ότι πρέπει και οι νέοι να κάνουν άσκηση στη ζωή τους, καλλιεργούν το εσωτερικό τους κομμάτι, την ψυχή τους. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, είναι ψυχοσωματική οντότητα. Όπως λοιπόν τρέφεται το σώμα και συντηρείται και ομορφαίνει και καθαρίζεται από το νερό, όπως μεγαλώνει, αυξάνει από την τροφή και θεραπεύεται από τα φάρμακα, όλα αυτά για την ψυχή είναι η προσευχή, είναι η κοινωνία με τον Δημιουργό, με τον Θεό. Είναι άσκηση για ένα παιδί, ξέρετε αγαπητοί, να ξυπνάει το πρωί και να λέει τον Πατέρα ημών εκεί στο κρεβατάκι του. Λέει ναι, όταν ξεκόρεται από το κρεβάτι. Να μάθει και το σταυρό του. Είναι άσκηση για ένα νέο και νέα σήμερα και ομολογία να κάνει το σταυρό του πριν φάει. Ας πάει βέβαια ένας νέος να κάνει το σταυρό του στα γκούντι, λέω έτσι, όχι ως εταιρεία, έξω σε ένα δημόσιο χώρο. Συγχωρέστε με που ανέφερα. Ας κάνει λοιπόν το σταυρό του πριν φάει. Τον ειρωνευτούν. Ναι, αλλά αυτή η ομολογία και αυτή η άσκηση τον ξεχωρίζει, είναι διαφορετικός. Καταλάβατε. Λοιπόν, και κάτι άλλο ακόμα. Δεν είναι άσκηση για τον νέο και τη νέα να αρνείται και τις τροφές ορισμένες φορές? Αυτή η ιδέα ότι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας τα πάντα γιατί έχουν ανάγκη, νομίζω δεν ισχύει. Και πολλές φορές και οι γιατροί λένε ότι η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει κάθε μέρα κρέας. Δεν είμαστε κρεατοφάγοι. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε παμφάγα όντα. Έχουμε ανάγκη και το όσπριο και το φρούτο και τα πράσινα, τις σαλάτες και τους ξηρούς καρπούς. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Επίσης, έτσι ανεβαίνει, λέγαμε, πνευματικά άνθρωπος. Βοηθιέται. Βοηθιέται. Ρώτησα κάποτε στο Άγιο Όρος, γιατί δεν τρώτε κρέας εσείς εδώ πέρα? Γιατί λέει, τρώμε, λέει, κρέας, λέει, από ψάρι, ψάρι. Είναι πιο ελαφρύ, μας βοηθάει πολύ στο να συγκεντρωνόμαστε. Να μπορούμε λοιπόν να έχουμε το νου μας στο Χριστό. Διότι πολλές φορές, αδελφοί μου, η πλεισμονή των πραγμάτων και των τροφών οδηγούν στην αφροσύνη. Όπως ο άφρονας πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος είχε πολλά κείμενα εν τυγή και τον ένοιαζε λοιπόν πώς θα τα αποθηκεύσει όλα, να τα μοιράσει στους αδελφούς. Ο νέος λοιπόν και η νέα, το παιδί, ο μαθητής, ο φοιτητής που ασκείται δεν κουράζεται. Ίσα ίσα ελαφρώνει και είναι πιο δυνατός. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο με τους τρόπους, είναι και θέμα καρδιακό. Είναι και θέμα του λογισμού, της σκέψης. Δεν θα πάθουμε τίποτα, εάν βέβαια μας το επιτρέπει η υγεία μας. Υπάρχει περίοδος που μπορεί να ασκείται κάποιος. Ο ασθενής δεν κάνει άσκηση. Αλλά δεν είναι μόνο η μόνη άσκηση, δεν είναι μόνο η νηστεία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέλημά μας και το πολεμάμε είναι άσκηση. Είναι άσκηση. Να δούμε μερικούς τρόπους ασκήσεως στην εποχή μας και ιδιαίτερα για τους νέους. Πρώτο πράγμα, αυτό που είπαμε, η επικοινωνία με τον Θεό, η προσευχή. Τι ωραίο πράγμα, βλέπεις το νέο να κάνει κομποσχήνη. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Αν βέβαια προλαβαίνει από την οθόνη, το κινητό. Ωραίο πράγμα να νηστεύουμε. Να αποφεύγουμε τη λεμαργία, να τηρούμε την νηστεία της Τετάρτης Παρασκευής. Ένα πιο ωραίο πράγμα για άσκηση να αγαπούμε. Να αγαπούμε με όλη την καρδιά μας, με τη διάνοιά μας, με την ψυχή μας, με όλο μας το είναι. Να αγαπούμε. Να αγαπούμε. Μένουμε στις πολυκατοικίες. Ο ένας πάνω από τον άλλον και δεν λέμε καλημέρα μεταξύ μας. Θέλει άσκηση αυτό. Θέλει αγώνα. Να αναπτύξουμε μεταξύ μας σχέσεις κοινωνικές με αγάπη, με ειλικρινή, ανιδιοτελή αγάπη. Να συμμετέχουμε ώστε η σχεδιαστική θεία λειτουργία είναι άσκηση. Να πάρουμε την ευλογημένη απόφαση να μην θριαμβεύει το εγώ μας. Να πω και κάτι άλλο, πρακτικό. Στο να μην λέμε ναι σε όσα ο καταναλωτισμός μας προτείνει. Να αρκούμαστε στα όσα είναι απαραίτητα. Μην τρελαινόμαστε με ρούχα, με κινητά, με διάφορα που προβάλλει η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Λέει ο νέος και η νέα στο μπαμπά και στη μαμά, είδα στην τάδε εφαρμογή, αυτό το θέλω. Πρέπει να μου παραγγείλεις από το διαδίκτυο, το θέλω να έρθει αύριο. Και πρέπει ο καημένος ο πατέρας και η μάνα να ψάξουν να βρουν χρήματα, να έχουν χρήματα πλαστικό, πλαστικά χρήματα, γιατί έτσι πλέον γίνονται αγορές μέσω του διαδικτύου. Και αν δεν έχει, το παιδί οθείται, αναγκάζεται, εκβιάζεται, διότι αναγκάζονται και εκβιάζονται οι αισθήσεις του. Ποιες είναι αυτές οι αισθήσεις? Η όραση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτός ο κίνδυνος, αυτό το καλάμι του ψαρέματος που συχνά πυκνά οι νέοι για να μπορούν να είναι με το μυαλό τους πιο όμορφοι, πιο ωραίοι, πιο αποδεκτοί, θέλουν τα πάντα. Είναι λοιπόν ένας νέος που θα είναι εγκρατήσει σε αυτό, δεν είναι όμορφο πράγμα? Να πω κάτι άλλο λοιπόν. Να πούμε ότι θα κλείσουμε το κινητό μας μια μέρα τη βδομάδα, τελείως, όλοι. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι άσκηση, αγαπητέ νέοι και νέα, να πας παιδί μου να εξομολογηθείς στο πνευματικό, να γνωρίσεις το μυστήριο της Εκκλησίας, το τεράστιο μυστήριο της εξομολογήσεως. Να μην προκαλούμε εξωτερικά με τον εξοραϊσμό σώματος. Να είμαστε προσεκτική στα λόγια μας, να μην υπάρχει χειδεολογία, να μην υπάρχει κακία στη σκέψη μας. Το να θέλουμε το Θεό στη ζωή μας. Θέλει άσκηση, όλο αυτό είναι άσκηση. Το να χαιρόμαστε τα ουσιαστικά στη ζωή μας και να έχουμε ένα μέτρο. Και πάνω απ' όλα είναι θέμα ασκήσεως και υπομονής το να μπορούμε να σηκώνουμε τους σταυρούς, τους πειρασμούς, την ασθένεια, τα προβλήματά μας. Αν λοιπόν ρωτώ αγαπητοί γονείς, έστω για τον τελευταίο, τα παιδιά μας από τώρα δεν μάθουν πώς θα γίνει όταν μεγαλώσουν. Ο λαός σκέφτεται τι λέει ο λαός. Ο λαός λέει το παιδάκι σου και το σκυλάκι σου όπως τα μάθεις. Λοιπόν, επειδή ο λαός λέει και το άλλο, η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε από τώρα προετοιμασία όλοι μας. Και εμείς για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας. Η άσκηση λοιπόν δεν βλάπτει. Η άσκηση προλαμβάνει. Η άσκηση τελειοποιεί. Η άσκηση προετοιμάζει. Και η άσκηση των χριστιανών αδελφοί μου έχει σκοπό. Και αυτή η ζωή είναι καλύτερη, μα να κερδίσουμε και την άλλη ζωή. Γιατί άμα δεν μπορέσουμε από τούτη τη ζωή να ζήσουμε την άλλη ζωή, τότε δεν θα έχουμε κερδίσει τίποτα. Και είναι κρίμα. Ας γίνουμε λοιπόν κι εμείς οι τα αγαθά ποιήσαντες. Αυτά τα αγαθά είναι αυτά που θέλει ο Θεός. Ας μην υπάρχει προκατάληψη μέσα μας για το θέμα αυτό της ασκήσεως. Ας μάθουμε τα παιδιά μας να λένε ένα Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Ας τα μάθουμε να μην απορρίπτουν κανένα στη ζωή τους. Ξέρετε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Παιδιά μου λέει να κάνετε όμως η μέλισσα. Η μέλισσα δεν πάει μόνο στα τριαντάφυλλα και στα γαρίφαλα και στις γαρδένιες και στις ορτανσίες. Πάει σε όλα τα φυτά και στο γαϊδουράγκαθο και στην τζουκνίδα. Πάει και στα ψηλά δέντρα, στον έλατο. Και από όλα τα φυτά και τα δέντρα τα επισκέπτεται όλα, τι κάνει? Παίρνει μόνο το καλύτερο μέρος, τη γύρη, και το κάνει μέλι. Έτσι κι εμείς λοιπόν. Δεν απορρίπτουμε κανέναν. Δεν αποστρεφόμαστε κανέναν. Με πολύ αγάπη όλους τους ανθρώπους, αλλά κάνω άσκηση στη ζωή μου. Να κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός και όχι αυτό που θέλω εγώ. Η άσκηση λοιπόν είναι σημαντικό, σημαντικότατο στάδιο της ζωής μας και είναι αφετηρία το μέσον και ο τερματισμός για να πάρουμε το εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Αν μας ενδιαφέρει λοιπόν ο παράδεισος, χρειάζεται να ασκηθούμε. Επομένως, αδελφοί, με πολύ πολύ αγάπη για μια ακόμη φορά χαιρετώ και εσάς και ευχαριστώ και τον κύριο Μπεκατόρο που ρυθμίσε το ήχο και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει πάλι να βρεθούμε. Αν κάτι από αυτά που είπαμε σας στενοχώρησε, ταπεινώς ζητούμε συγγνώμη, αλλά η αλήθεια είναι έτσι και πρέπει να λέγεται, ιδιότι γιατί μάλλον ο λόγος του Θεού ουδέτεται. Χαίρετε αδελφοί μου, να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Το θέμα το οποίο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση πάλι με την Παλαιά Διαθήκη και είναι η θεοπτεία, δηλαδή η φανέρωση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, οι φανερώσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, η θεοφάνεια του Θεού, όχι στην Καινή Διαθήκη, γιατί αυτό το ξέρουμε, έγινε με τον Ιησού Χριστό, αλλά τώρα είμαστε και ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά την Παλαιά Διαθήκη, ακόμη δε και τα κομμάτια τα οποία έχει συγκεντρώσει και έχει συλλέξει η Εκκλησία να διαβάζονται κατά τη διάρκεια του Εσπερινού των δεσποτικών και των θεομητορικών εορτών, αλλά και των εορτών των Αγίων, θα δει ότι έχουμε πάρα πολλές φανερώσεις του Θεού, αποκαλύψεις του Θεού, έχουμε πάρα πολλές θεοφάνειες. Φανερώνεται ο Θεός, έχουμε αγγελοφάνειες, έχουμε φανερώσεις των αγγέλων, άλλοτε των κτιστών αγγέλων που είναι δημιουργήματα του Θεού και άλλοτε φαίνεται καθαρά η διάκριση, η φανέρωση του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου που είναι άκτιστος, δηλαδή του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ασάρκος. Οπότε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές θεοπτίες, θεοφάνειες, φανερώσεις του Θεού. Υπάρχουν πολλές φράσεις όπως «όφθη ο Θεός», το Μωυσή, «όφθη», «φανερώθηκε», «όφθη και είδαν», λέει, «τη δόξα του Κυρίου» ή «ελάλησεν ο Θεός», «ομίλησε στο Θεός», γιατί, «ο Θεός στους ανθρώπους», γιατί και όταν ομιλεί ο Θεός, και αυτό είναι μια φανέρωση, ακούνε οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού, «λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει», βλέπουν τη δόξα του Θεού. Είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη από τέτοιες εκφράσεις που δείχνουν ακριβώς τη φανέρωση του Θεού στους προφήτες, τους προπάτορες, τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και τους δικαίους. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε 5 κεντρικά και βασικά σημεία τα οποία έχουν αναφορά και ερμηνεύουν αυτό το θέμα, το φαινόμενο θα μπορούσα να το πω, της θεοπτείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ορθόδοξη παράδοσή μας. Το πρώτο ερώτημα είναι τι σημαίνει θεοπτεία. Η λέξη θεοπτεία προέρχεται από δύο λέξεις, θεός και από το ρήμα οράω, ορώ και όψομε.

πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο στίχο. Λέει «Όρασις ειν είδεν Ισαΐας». Όρασις, την οποία είδε ο Ισαΐας. Μετά διαβάζουμε το βιβλίο του Ιεζεκιήλ. Πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχος. «Είδον», λέει ο προφήτης, «οράσεις Θεού». Εκεί λέει «Όρασις ειν είδε ο Ισαΐας». Εδώ λέει «Είδον οράσεις Θεού». Άλλες φορές, σε άλλα κείμενα προφητικά, βλέπουμε ότι αρχίζουν τα κείμενα με άλλη, όχι οράσεις, αλλά με τη λέξη λόγος. Για παράδειγμα, στον προφήτη Ιερεμία, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχο, το ρήμα του Θεού, ο εγένετο επί Ιερεμίαν. Εδώ δεν λέει όραση, λέγει ρήμα. Ή αλλού στον προφήτη Ζαχαρία, λήμα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε, για να μην αναφέρω άλλα παραδείγματα, βλέπουμε ότι αλλού υπάρχει η λέξη όρασης που έχει σχέση με τα μάτια, αλλού υπάρχει η έκφραση λόγος που έχει σχέση με τα αυτιά, ακούει κανείς και βλέπει το Θεό, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι μια ερμηνεία την οποία κάνει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος μας λέει ότι όταν ο Θεόπτης φτάνει να δει το Θεό, τότε γίνεται υπερνόηση και υπερέστηση και στην πραγματικότητα ενοποιούνται όλες οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Φυσικά είναι υπέρνουν και υπερόραση, αλλά χωρίς να αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, οπότε και το σώμα είναι εκείνο το οποίο μετέχει αυτής της εμπειρίας. Αλλά επειδή ακριβώς όλες οι αισθήσεις ψυχής και σώματος ενοποιούνται, γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μία είναι η αίσθηση. Οπότε λέει ο Άγιος Σιμεώνας Θεολόγος και η όραση είναι ακοή και η ακοή είναι όραση και η όραση είναι γεύση και η γεύση είναι ακοή. Όλος ο άνθρωπος βιώνει το Θεό. Επομένως έχουμε την εμπειρία, τη θεοπτία μάλλον, η οποία γίνεται με αυτόν τον τρόπο που προηγουμένως και είναι και όρασης, είναι και ακοή, και η ακοή είναι όρασης και η όρασης είναι ακοή. Υπάρχει μια καταπληκτική αποκαλυπτική εμπειρία, δηλαδή μια αποκάλυψη του Θεού στον προφήτη Εζεκίηλ. Και όταν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά, είναι εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο προς το τρίτο, δεύτερο στο τέλος και τρίτο κεφάλαιο, εκεί που νομίζω είναι πάρα πολύ εκφραστικό για να δούμε τι ακριβώς γίνεται κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, πώς εμφανίζεται ο Θεός. Λέγει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, είδα χείρα, ένα χέρι απλωμένη σε μένα και κρατούσε ένα ηλιτάριον, μια κεφαλίδα βιβλίου. Ξεδίπλωσε αυτό το βιβλίο ενώπιόν μου και ήταν γραμμένο από μέσα και απ' έξω. Δηλαδή ήταν ένα βιβλίο, κεφαλής βιβλίου, και ήταν γραμμένο από μέσα και από έξω. Και του είπε μετά ο Κύριος, φάγε το βιβλίο αυτό. Άνθρωπε, το στόμα σου θα φάγει τούτο και η κελία σου θα γεμίσει και θα χορτάσει με το ηλιτάριον τούτο το οποίο σου δίνω. Πράγματι το έφαγα και αισθάνθηκα στο στόμα μου γλυκύτητα μέλητος. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια εμπειρία. Δεν είναι απλώς το στόμα, είναι όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Και αν το ερμηνεύσουμε αυτό, όπως λέγαμε στην περασμένη εκπομπή, μέσα από την εμπειρία της Καινής Διαθήκης και των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι εδώ είναι η χάρη του Θεού η οποία αποστέλλεται, αυτό σημαίνει δίνεται το βιβλίο, η χάρη του Θεού, η ενέργεια της νοεράς προσευχής που εισέρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, η κοιλία, η καρδία του ανθρώπου, και αισθάνεται ο άνθρωπος εκείνος, αισθάνεται μέσα του σαν να γλυκαίνεται από μέλι. Και στη συνέχεια γράφει ο προφήτης Εζεκίηλ, «Πνεύμα Κυρίου με σήκωσε στα ύψη και άκουσα πίσω από μένα φωνή βροντόδη μεγάλου σεισμού που μου έλεγε
ευλογημένη είναι η

0: δόξα του Κυρίου εν το ιερό αυτού τόπο. Δηλαδή βλέπετε εδώ έχουμε ακούει, γλυκαίνεται, γιατί έρχεται η χάρη του Θεού μας και τον γλυκαίνει μέσα από το στόμα, γλυκαίνει την ύπαρξή του ολόκληρη σαν μέλι, και βεβαίως μετά ακούει και βλέπει τη δόξα του Κυρίου. Όλες οι αισθήσεις γίνονται μία αίσθηση. Και στη συνέχεια γράφει: «Πνεύμα Κυρίου με πήρε και με σήκωσε ψηλά και πορεύθην στους συμπατριώτες μου με μεγάλη εσωτερική ορμή πνεύματος, διότι η παντοδύναμος χείρη του Κυρίου ήταν μαζί μου». Ορμή πνεύματος. Όσοι διαβάζουμε κείμενα του Γέροντα Σοφρονίου, βλέπουμε ότι μια τέτοια εμπειρία είχε και ο ίδιος. Δηλαδή αισθανότανε και είδε το Θεό μέσα στη δόξα και όλη του ύπαρξη μετήχε αυτής της δόξης. Και επίσης λέει εκεί ο Γέροντας Σοφρόνιος, μιλούσε συνέχεια για την ορμή του πνεύματος. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο προφήτης Εζεκίηλ. Και μετά λέγει: «Η ενισχυτική αυτή και αποκαλυπτική χείρα του Κυρίου απλώθηκε επάνω μου και ο Κύριος είπε σε μένα: σήκω και πήγαινε έξω στην πεδιάδα, εκεί θα ομιλήσω σε σένα. Σηκώθηκα, εξήλθα στην πεδιάδα και να, η δόξα του Κυρίου στεκόταν εκεί και ήταν ομοία προς τη δόξα του Κυρίου την οποία είδα πλησίον του ποταμού Χοβάρ». Το διάβασα αυτό το κείμενο από τον προφήτη Εζεκίηλ της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ακριβώς βλέπουμε την ίδια εμπειρία και στους πατέρες της Εκκλησίας, τον Άγιο Σημειών τον Θεολόγο για παράδειγμα, και άλλους πατέρες όπως και τον Γέροντα Σοφρόνιο, που κάνει λόγο για συμμετοχή της καρδίας, κάνει λόγο για εσωτερική γλυκύτητα, κάνει επίσης, γίνεται λόγος για την όραση της δόξης του Θεού και ακόμη γίνεται λόγος για την ορμή του πνεύματος και ο άνθρωπος ανυψώνεται πάνω από τα αιγήινα. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η θεοπτεία είναι η φανέρωση της δόξης του Θεού. Δεύτερο ερώτημα. Όταν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν μια όραση, τότε ποιον έβλεπαν? Είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, αλλά νομίζω μπορεί και στο σημείο αυτό να πούμε κάτι περισσότερο. Έβλεπαν τον άσαρκο λόγο. Όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή, ο πατήρ διού εν πνεύματι αγιοποιεί τα πάντα, ο πατήρ δια του λόγου εν πνεύματι αγιοποιεί τα πάντα. Για τον άνθρωπο ο λόγος είναι το πρωτότυπο, το αρχέτυπο θα έλεγα, της δημιουργίας του και επομένως εκείνος ήταν ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες, ο άσαρκος λόγος, πριν ακόμη σαρκωθεί, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό που λένε ότι μεγάλης, αλλού λέγεται μεγάλης βουλής άγγελος. Και είναι αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και του βαρέως ήχου, πρώτερον λέει μεν άσαρκον, ύστερον δε διημάς σε σαρκωμένον. Αυτός ήταν πρώτα εμφανιζόταν στους προφήτες άσαρκος και μετά σε μας σαρκώθηκε. Και είναι αυτό που το διαβάζουμε και το ψάλλουμε στην εκκλησία μας, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενότητα μεταξύ θεολογίας και λατρείας. Όταν στον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως ψάλλουμε εκεί: «Ο πάλε το Μωυσή συλλαλήσας επί του όρου Σινά δια συμβόλων, εγώ ημί λέγον ον σήμερον επόρους Θαβόρ μετεμορφώθη επί των μαθητών και έδειξεν το αρχέτυπον κάλος της εικόνος εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβούσαν ουσίαν». Δηλαδή τι θέλει να πει το τροπάριο αυτό? Αυτός ο οποίος την παλιά εποχή εμφανίστηκε στο Μωυσή, αυτός τώρα και του είπε εγώ ημί ον, σήμερα τον βλέπουμε επάνω στο όρος Θαβόρ έχοντας ανθρώπινη φύση και σώμα και έδειξε το αρχέτυπο κάλος της δημιουργίας. Επομένως, ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπουμε στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Γνωρίζουμε ότι, και γνωρίζετε όλοι οι τηλεθεατές, ότι τον 3ο με 4ο αιώνα εμφανίστηκαν πολλοί αιρετικοί και κυρίως οι Αριανοί, και αργότερα άλλοι πνευματομάχοι. Οι Αριανοί, οι οποίοι έλεγαν ο Άριος, και είχε κληρονομήσει από προηγούμενους φιλοσοφούντας θεολόγους όπως τον Παύλο Σαμοσατέα και τα λοιπά, ότι ο Χριστός είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι άκτιστος, είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού, είναι κτίσμα, παρεμβάλλεται δηλαδή μεταξύ του Πατρός και του Υιού ο χρόνος, και έλεγε ότι είναι κτίσμα. Τότε οι πατέρες, ο Μέγας Αθανάσιος καταρχάς, αργότερα ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, κυρίως αυτό το βλέπουμε στο Μέγα Θανάσιο, στο Γρηγόριο το Θεολόγο, σε όλους αυτούς τους πατέρες, αντιμετωπίζουν την αίρεση του Αρίου χρησιμοποιώντας χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, κυρίως από χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, που εκεί εμφανιζόταν στους προφήτες. Και με αυτά τα χωρία τα οποία ερμήνευαν, ήθελαν να τονίσουν ότι δεν είναι κτίσμα, είναι ο άσαρκος λόγος, είναι ο Γιαχβέ. Γιαχβέ σημαίνει στα εβραϊκά, είναι η μετοχή του ημί, που σημαίνει ο όν, ο Γιαχβέ, ο υπάρχον. Και αυτός είναι μέσα στη δόξα, και τον έβλεπαν, αυτόν τον Γιαχβέ, έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, το μεγάλης βουλής άγγελων, τον έβλεπαν οι προφήτες μέσα στη δόξα, μέσα στο φως. Και επομένως εκείνον τον οποίον έβλεπαν ο Αβραάμ, δηλαδή οι μεγάλοι αυτοί οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι προφήτες, ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο άσαρκος λόγος. Το τρίτο ερώτημα είναι τι έβλεπαν, τι ακριβώς έβλεπαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Φυσικά δεν έβλεπαν πρόσωπο, δηλαδή ο Χριστός ενσαρκώθηκε κατά τον καιρό που ο ίδιος καθόρισε, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, προσέλαβε σάρκα. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε σάρκα. Δεν έβλεπαν πρόσωπο. Τι έβλεπαν? Τη δόξα. Έβλεπαν δόξα Κυρίου. Και δόξα Κυρίου επέλαμψεν αυτής, λέει. Η δόξα τι σημαίνει? Δόξα, επί τα λεξικά λένε, επί εξωτερικής εμφανίσεως, η δόξα σημαίνει τη λαμπρότητα και τη φωτεινότητα. Λέμε η δόξα του ηλίου, το φως του ηλίου, η λάμψη του ηλίου, η φωτεινότητα του ηλίου. Αυτή είναι η δόξα. Και επομένως όταν έβλεπαν τη δόξα του Θεού, τι είναι αυτή η δόξα? Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία φαίνεται ως φως. Δηλαδή αυτοί που έχουν φτάσει σε μια κατάσταση πνευματική βλέπουν αυτήν την τρισήλια δόξα, την άκτιστη ενέργεια του Θεού ως φως. Και τότε αυτό το φως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φως το τριαδικό. Δηλαδή διά του Χριστού έβλεπαν το φως, διά του φωτός εν το φωτί. Δηλαδή έβλεπαν το φως το Θεό διά του φωτός που είναι ο Λόγος, εν το φωτί που είναι το Άγιο Πνεύμα, η τρισήλια αυτή θεότητα. Αυτό έβλεπαν οι προφήτες και οι προπάτορες στην Παλαιά Διαθήκη, όπως βέβαια και στην Καινή Διαθήκη, αλλά εδώ το έβλεπαν μέσα στο σώμα, εν τη σαρκή του Χριστού. Θυμάστε το περίφημο εκείνο χωρίο που είπε ο Φίλιππος, ο Απόστολος, ο μαθητής, είπε στο Χριστό, δείξον ημί τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Και εκείνος είπε, το σου το χρόνο με θυμών και ου και γνωκάς με, Φίλιππε, ο εωρακός εμέ, εώρακε και τον Πατέρα. Και εσύ τι λέγεις, δείξον ημί τον Πατέρα, δεν γνωρίζεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί? Επομένως έβλεπαν τη δόξα, το άκτιστο φως του Θεού. Τέταρτον ερώτημα, πώς το έβλεπαν? Θα μου πείτε, αυτά που λέω είναι σχολαστικά. Όχι. Οι σχολαστικοί φιλόσοφοι προσπαθούσαν να δώσουν ερμηνεία, αλλά την ερμηνεία την έδωναν μέσα από τη φιλοσοφία και τη λογική. Εμείς δεν τα ερμηνεύουμε τα γεγονότα μέσα από τη λογική. Φυσικά χρησιμοποιούμε τη λογική για να τα καταγράψουμε και να τα ερμηνεύσουμε εξωτερικά, αλλά η εμπειρία δεν γίνεται με τη λογική. Αυτό λοιπόν είναι μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση αυτών των πραγμάτων. Επομένως, πώς το έβλεπαν αυτό το φως? Εδώ έχουμε πλούσια πατερική παράδοση και διδασκαλία. Κυρίως βέβαια αυτό φάνηκε τον 14ο αιώνα. Καταρχάς το βλέπουμε καθαρά στους Καπαδόκιους πατέρες. Μετά το βλέπουμε αυτό, την ερμηνευτική αυτή παράδοση, την βλέπουμε στον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου, που έβλεπε συνέχεια το φως, το Θεό μες το φως. Και αυτό εκφράστηκε πάρα πολύ καθαρά τον 14ο αιώνα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και εκεί λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, βλέπουμε τη δόξα, βλέπουν οι Άγιοι τη δόξα του Θεού διά της θεώσεώς τους. Δηλαδή ενηλάγησαν και την εναλλαγήν είδων, λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Μεταμορφώθηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Ταβόρ και είδαν τη δόξα του Θεού. Έχουμε δηλαδή μέθεξη του φωτός. Για να γίνει αυτό κατανοητό, τι θα πει μέθεξη του φωτός? Να δώσουμε ένα παράδειγμα από τον αισθητό κόσμο. Βλέπουμε, πηγαίνουμε έξω το πρωί που έχει ένα τήλιο ήλιος και μπορούμε να δούμε όλα τα πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, ακόμη και μέσα στο σπίτι μας, όταν υπάρχει το φως, όχι του ηλίου, το φως το κτιστό, το φως της, το ηλεκτρικό φως. Λοιπόν, η επιστήμη μας λέγει ότι για να δει κανείς τον κόσμο θα πρέπει να υπάρχουν δύο στοιχεία. Το πρώτον, τα φωτόνια. Να υπάρχουν φωτόνια μέσα σε ένα δωμάτιο. Και δεύτερον, να υπάρχει υγιής οφθαλμός, γιατί με τα φωτόνια έρχονται μέσα η ακτίνα του ηλίου ή η ηλεκτρική ενέργεια που μεταδίδεται έτσι, έρχονται τα φωτόνια, πρέπει να μπουν μέσα στο μάτι, να ερεθίσουν εκεί τον αφιλιστροειδή χιτώνα, τον οφθαλμό ο οποίος έχει μια υγεία, και αυτός μετά να μπορεί να δει τον κόσμο. Εάν μέσα σε ένα δωμάτιο δεν υπάρχουν φωτόνια, είναι όλο σκοτεινό δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε μία μικρή ακτίνα, ή υπάρχουν φώτα αλλά ο οφθαλμός είναι καταστραμμένος, τότε έρχεται μέσα αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει με έναν άρρωστο οφθαλμό. Παράδειγμα είναι αυτό. Για να πω ότι όπως είναι τα φωτόνια που είναι κτιστά πράγματα, είναι η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Και όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι καθαρή, τότε αυτή η ενέργεια του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά σαν καθρέπτης και διά της καρδίας βλέπει κανείς το Θεό. Είναι αυτό που ψάλλουμε στην εκκλησία μας, «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Δηλαδή βλέπουμε το φως ζώντας μέσα στο φως. «Εν το φωτί βλέπουμε το φως». Είναι αυτή η ωραιοτάτη ευχή την οποία λέμε στην πρώτη ώρα, «Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο». Σημειωθεί το έφημά σου, το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό οψώμεθα φως το απρόσιτον. Κύριε Χριστέ μου, εσύ που είσαι το αληθινό φως και φωτίζεις κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, σε παρακαλώ να σημειωθεί επάνω μας, δηλαδή να φωτιστεί μέσα η καρδιά μας, τα λέγαμε, από αυτό το φως, ώστε εν αυτό, μέσα από αυτό το φως, να δούμε το φως το απρόσιτον. Επομένως, η θέα αυτού του φωτός, του ακτίστου φωτός του Θεού, της ακτίστου δόξης του Θεού, γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη διά της μεθέξεως, δηλαδή διά της θεώσεως. Αυτή είναι μια διαφορά η οποία καταγράφτηκε στο διάλογο που έγινε μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Ο Βαρλάμ, ο οποίος ήταν ένας σχολαστικός θεολόγος, και οπαδός μιας παραδόσεως του σχολαστικισμού, όπως είχε διαμορφωθεί από τον Ιερό Αυγουστίνο και επομένως είχε επηρεαστεί από τον Νέο Πλατωνισμό, θεωρούσε ότι όλα τα έξω από τον άνθρωπο είναι απλώς σύμβολα κτιστά πράγματα και ότι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου είναι η λογική του. Δηλαδή η ψυχή υπήρχε στον αγέννητο κόσμο των ιδεών και εξέπεσε από τον κόσμο των ιδεών και γι' αυτό τιμωρήθηκε και κλείστηκε μες στο σώμα. Όμως θυμάται τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και το ευγενέστερο στοιχείο της ψυχής είναι η λογική. Διά της λογικής ενθυμείται τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και θέλει να επιστρέψει. Μέσα λοιπόν από αυτή την προοπτική ο Βαρλάμ έλεγε ότι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λογική και επομένως το Θεό θα τον δει κανείς μέσα από τη λογική και όχι με τα εξωτερικά σχήματα και όλα όσα ήταν είναι εξωτερικά και όταν οι προφήτες που τα έβλεπαν εξωτερικά σαν σχήματα αυτοί έβλεπαν κτιστά πράγματα, δαιμονικά πράγματα και έλεγε ότι ό,τι έβλεπαν οι προφήτες είναι χείρο της ημετέρας νοήσεως. Και γι' αυτό θεωρούσε ότι οι φιλόσοφοι ήταν ανώτεροι από τους προφήτες. Φυσικά αυτό θεωρείται και είναι αίρεση την οποία αντιμετώπισαν η Εκκλησία και αυτό είναι καταγραμμένο στο συνοδικό της Ορθοδοξίας που διαβάζουμε την πρώτη Κυριακή των Νηστείων, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανέπτυξε ότι αυτό που έβλεπαν οι προφήτες δεν ήταν κτιστά, ήταν το άκτιστο. Ήταν το άκτιστο φως του Θεού και αυτό γινόταν όχι μέσα από τη λογική, μέσα από την καθαρή καρδία, σύμφωνα με αυτό που είπε ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Επομένως, έβλεπαν οι προφήτες τη δόξα του Θεού, το άκτιστο φως του Θεού, διά της θεώσεώς τους, διά της μεθέξεως, δηλαδή μετήχαν του φωτός, αυτό σημαίνει μεθέξεως, μετήχαν του φωτός, διόλης της υπάρξεώς τους, της καθαράς υπάρξεώς τους και φυσικά οι προφήτες είχαν εμπειρία και θεολογία ανώτερη από την εμπειρία των στοχαστών, των φιλοσόφων και της αρχαίας Ελλάδος και των μετέπειτα. Και το πέμπτο ερώτημα είναι ότι εφόσον ποια είναι η διαφορά μεταξύ της θεοπτίας των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και της θεοπτίας των προφητών και των αποστόλων της Καινής Διαθήκης. Η διαφορά είναι ότι και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε θεοπτία και αυτό έγινε διά της θεώσεώς τους, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς όταν ερμηνεύει τα θέματα αυτά χρησιμοποιεί παραδείγματα και του προφήτου Μωυσέως και του προφήτου Ηλίου και του πρωτομάτυρου Στεφάνου και του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή ίδια είναι η θεοπτία και γίνεται διά της εμπειρίας, διά της μεθέξεως. Η διαφορά είναι ότι η θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη κρατούσε όσο ήταν η θεοπτία, δεν συνέχιζε. Δεν ήταν σταθερά μέσα σε ένα σώμα, γιατί οι πατέρες είναι μέλη του σώματος του Χριστού και έχουν μια σταθερότητα. Το πρώτο. Και το δεύτερο, παρά το ότι οι θεόπτες έβλεπαν το Θεό μέσα στη δόξα, όμως υπήρχε ο θάνατος, γι' αυτό κατέβαιναν στον Άδη, αλλά στον Άδη που δεν ήταν το ίδιο με τους άλλους οι οποίοι ήταν αμαρτωλοί, εν πάση περιπτώσει υπήρχε ο θάνατος και δεν είχε ακόμη νικηθεί ο θάνατος, γι' αυτό εισήρχονταν μέσα στο κράτος του θανάτου με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι εισήρχονταν όλοι οι άλλοι. Επομένως υπάρχει θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, τη δόξα του Θεού και υπήρχε αυτή η θεοπτία, αυτή η όραση του Θεού είναι ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό γίνεται διά της μεθέξεως του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Αυτό σημαίνει δίνει τότε γνώση στον άνθρωπο, αποκτά γνώση υπέρ την γνώση, υπέρ την ανθρωπίνη γνώση και αυτή είναι η αυθεντική και η πραγματική θεολογία.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός. Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός?» Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου, συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε: «Αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό». Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις, όπως πάντα οι γονείς όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκους έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαιρνε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει, ήταν έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιεσαι ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μου αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτης συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτό το λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Σιλανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχεία αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσως ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή Άγιος Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία αλλά είναι και βιωματική πίστης που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλουανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία, το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία πολύ προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια, εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως, κυριευόμενοι από τη λογική, θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίες. Και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν, η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσο παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρωση του μοναστηριού και όταν έγινε η επάνδρωση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω αλλά έμειναν και στην ευχαριστία και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Σιλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίο μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου». Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο Άγιος, ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Σιλοανού, και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ, που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθισε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός. Δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνουμε ελεύθερα. Δεν αμαρτάνουμε, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεστερόμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνουμε γιατί παρεστερόμεθα, αμαρτάνουμε γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι. Ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη να, το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερεί την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείτη μάλλον το διηγείτη ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετον κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλό άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλωανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο γέροντας Σοφρόνιος, που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια, περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νιανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλόσωμος, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, γερτό, φρόντισε λίγο. Ελάτε, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ, Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορεί να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις. Διότι και οι ακολουθίες είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σιλωανό σοφό και οξυδερκή δούλο του Θεού. Οι γνώσεις, οι πνευματικοί, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και τη διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Ουλανός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα, ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά να δεχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσος ο ζώμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη των άλλων. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα

από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει η τιμή εις των τιμωμένων. Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και γι' αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα του φθόνου και της ψυχακίας. Διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος που τον γνώριζε, που τον επισκέπτεται από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε τις μέρες μας και τον γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή, την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους, ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωνός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σε ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου, βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσήνεια, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανθρωπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού». Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά, αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοι Θεού.
Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία.

0: για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωανός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία από το Αγίου Σιλωανού που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκητές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, και το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιο αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρωκος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλωανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλωανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλωανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σιλωανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του Δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Βουλγαρικού Μοναστηριού, τον γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρ Σιλωανός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αμβρόσιο και του λέει: «Εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι το γέροντα», απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. «Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου?» «Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ». «Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς?» «Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιόν σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα». Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα του γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει: «Εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους». Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί και μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των, το σπίτι των Δανιηλαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιηλαίους, ας πούμε εγώ έμεινα στον παπά Εφραίμ, ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει: «Έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία». Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν. Βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση. Βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλωανού. Όπως είπαμε, στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε: «Και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος». Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει: «Ποιος είναι υπεύθυνος?» Όλοι λέει: «Είμαστε υπεύθυνοι». Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χαύρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώς την τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λεγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις, αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια ως το τέλος της ζωής του ήταν και ο πατήρ Σιλωανός, ο Άγιος Σιλωανός, οικονόμος στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωσης, και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς, και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς, ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί. Και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε, και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι, ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι, με και προβλές πρωτοβουλίες του, δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους, και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει, και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε, εκ της πολυλογίας που εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιωλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατέ μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς, πάτε σου λένε. Άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει, συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινόταν. Ο πατήρ Ιωλανός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα, ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Αρνός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να τον πεις αυτό που θέλεις να τον πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πι?» Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ντραπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει, πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί, αυτό που είπαμε ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Ιωλανός, ο Άγιος Ιωλανός, του συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο, και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Ιωλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός. Τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού. Διατήρησε την ειρήνη. Διατήρησε την προσευχή. Διατήρησε την αγάπη. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολύ προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχαεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδαινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη επειδή ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Ιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Εργάτης το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνη πρόθυμη εργαζόταν μόνον χαρούμενη και πιο δραστήρη από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουνε. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεσαι αίμα, έλεγε ο Άγιος Ιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Ιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλεπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλεπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάριν Ισαικίας κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε σε πόλεις που σχετίζονταν με την ζωή και την δράση των Πατριαρχών και στις οποίες κτίστηκαν τα πρώτα θυσιαστήρια στην Αγία Γη. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τρεις μεγάλες πόλεις του βιβλικού Ισραήλ, οι οποίες αποτελούσαν κομβικά σημεία στις οδικές αρτηρίες της Παλαιστίνης, σημεία ελέγχου όλων των στρατιωτικών και εμπορικών μετακινήσεων από Αίγυπτο και Μεσόγειο προς Συρία, Φινίκη και Μεσοποταμία. Το κοινό τους δε χαρακτηριστικό ήταν ότι ο οχύρωσή τους, η ανοικοδόμηση των κτηρίων και των πυλών τους ήταν πανομοιότυπες και έγιναν την εποχή του βασιλιά Σολομώντα, γι' αυτό και αποκαλούνται βασιλικές πόλεις. Αυτές είναι η Ασόρ, η Γέζερ και η Μεγιδό.

Η αρχαία βιβλική, χαναανιτική και ισραηλιτική πόλη Ασόρ ή Χατσόρ της Άνω Γαλιλαίας βρίσκεται στη Βόρεια Παλαιστίνη, βόρεια της λίμνης Τιβεριάδος και νοτιοδυτικά της λίμνης Χούλα, σε στρατηγικό σημείο κατά μήκος της διαδρομής από τη Δαμασκό προς τη Μεγιδό. Ο Ιώσιπος προσδιορίζει τη θέση της επάνω της λίμνης Σεμαχονίτιδος, δηλαδή της λίμνης Χούλα.

Στην Παλαιά Διαθήκη η πόλη Ασόρ αναφέρεται αρχικά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το βιβλικό κείμενο μαρτυρεί ότι ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασόρ, προσκάλεσε τους βασιλείς των άλλων όμορων βασιλείων της Χαναάν και συγκεντρώθηκαν όλοι με τα στρατεύματά τους κοντά στα νερά Μαρών για να πολεμήσουν τον Ιησού του Ναβί. Η Ασόρ ήταν η άρχουσα πασών των βασιλειών στον βορρά και στη μάχη που διεξήχθη ο Ιησούς του Ναβί κατατρόπωσε τους αντιπάλους του, κυρίευσε την πόλη και την κατέκαυσε. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι που αποδέχονται την ιστορικότητα της βιβλικής αφήγησης συνδέουν την πύρινη καταστροφή της Ασόρ από τον Ιησού του Ναβί κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, περίπου το 1400 π.Χ.

Άλλη αναφορά στην πόλη γίνεται στο βιβλίο των Κριτών. Εκεί αναφέρεται ότι ο βασιλιάς των Χαναναίων Ιαβίν βασίλευσε στην Ασόρ και άρχον της δυνάμεως αυτού ήταν ο στρατηγός Σισάρα. Η προφήτης Δεβόρα μαζί με το στράτευμα του Βαράκ κινήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον Σισάρα στον χήμαρο Κισών κοντά στο όρος Θαβόρ, τον νίκησαν και εξολόθρευσαν τον Ιαβίν. Η νίκη της Δεβόρα σηματοδότησε την πτώση της εξουσίας της Ασόρ στην περιοχή. Η πόλη εκχωρήθηκε στην επικράτεια της φυλής Νεφθαλή και η θέση της στον κατάλογο των πόλεων υποδηλώνει ότι υπολογίστηκε σε αυτές της Άνω Γαλιλαίας παρά την θέση της στην Κάτω Κοιλάδα.

Στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, όπου αναφέρεται η ανέγερση και η οχύρωση των βασιλικών πόλεων του Σολομώντα, μνημονεύεται και η οχύρωση της πόλης Ασόρ. Λέγει το βιβλικό κείμενο: «Αυτή είναι η πραγματεία της προμονής, εις ανήνεγγεν ο βασιλεύς Σαλαμών, οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και το τείχος Ιερουσαλήμ και την άκραν, του περιφράξε των φραγμών της πόλεως Δαβίδ και την Ασούρ και την Μαγδάλ και την Γαζέρ και την Βεθορών, την Ανωτέρο και την Ιεθαρμάθ και πάσα στας πόλεις των Αρμάτων και πάσα στας πόλεις των Ιππέων».

Η πόλη ήκμασε κατά τις ημέρες του Αχάβ και του Ιεροβάμ του Δευτέρου. Ωστόσο οι Ασσύριοι υπό τον Τικλάθ Πιλεσέρ την κατέστρεψαν το 732 π.Χ. εν τες ημέρες Φακεέ βασιλέως Ισραήλ και με την πτώση του Βορείου Βασιλείου έχασε την σπουδαιότητά της. Στη συνέχεια η πόλη έπεσε σε αφάνεια μέχρι την ελληνιστική περίοδο όταν ο Ιωνάθαν πέτυχε μια μεγάλη νίκη επί των Σελευκηδών.

Εξωβιβλικές αναφορές στην πόλη Ασόρ γίνονται στα Αιγυπτιακά κείμενα, στο αρχείο Μάρη και στις επιστολές της Αμάρνα, στις οποίες αποδεικνύεται η σπουδαιότητά της και οι διπλωματικές σχέσεις των βασιλέων της με τον Φαραώ Ακενατών. Ο κυβερνήτης της Ασόρ είναι γνωστό ότι έστειλε δύο επιστολές στον Φαραώ. Στην πρώτη αποκαλεί τον εαυτό του βασιλιά, ενώ στη δεύτερη είναι πιο προσεκτικός απέναντι στον Αιγύπτιο άρχοντα και δίνει στον εαυτό του το συνήθι τίτλο «Άντρας της Ασόρ». Είναι ο μόνος κυβερνήτης των Χαναναίων που υιοθέτησε τον βασιλικό τίτλο σε αλληλογραφία με την Αίγυπτο. Προφανώς, μια αιγυπτιακή στρατιωτική εκστρατεία ήταν κοντά και η άφιξη του μονάρχη στην Ασόρ ήταν επικείμενη. Ο τοπικός ηγέτης ζήτησε την προσοχή του Φαραώ στην εχθρική δραστηριότητα εναντίον της Ασόρ, αλλά δύο άλλοι ηγέτες στην Χαναάν κατηγόρησαν τον βασιλιά της Ασόρ για απιστία.

ιστορικός Ευσέβιος Παμφίλου στο έργο των Ονομαστικών μνημονεύει την Ασόρ ως πόλη του κλήρου Νεφθαλήμ, πόλη βασιλείας Ιαβίν, άρχουσα πασών των βασιλειών των Αλοφύλων, την οποίαν ανήλεν ο βασιλεύς των Ασσυρίων.

Ο αρχαιολογικός χώρος της πόλεως εκτείνεται συνολικά σε 80 εκτάρια και αποτελείται από 2 αναχώματα, ένα χαμηλότερο και μία ακρόπολη. Η ακρόπολη της πόλης καταλήφθηκε από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. έως τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., την εποχή δηλαδή του Σιδήρου. Στη 2η χιλιετία π.Χ. τόσο η ακρόπολη όσο και το χαμηλότερο ανάχωμα κατοικήθηκαν και περικυκλώθηκαν από τεράστιες οχυρώσεις, καθιστώντας την πόλη μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Χαναάν.

οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει οικιστικές μονάδες και μνημιακά τείχη στην Ακρόπολη, κάτω από το βασιλικό παλάτι της μέσης εποχής του Χαλκού. Αυτές οι κατασκευές περιλαμβάνουν ορθοστάτες από βασάλτη και μεγάλες πέτρινες πλάκες σε όρθια θέση. Στο κέντρο του οικισμού βρισκόταν μια μνημιακή δομή, η οποία μαρτυρεί την κοινωνική και πολιτική ευμάρεια της πόλης. Επίσης, μια μεγάλη ποσότητα κεραμικών σκευών αλλά και μεταλλικών αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν στο χώρο αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου η Ασόρ συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής.

Οι κατασκευές που υπάρχουν στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου περιλαμβάνουν ένα μνημιακό παλάτι, ναούς και θρησκευτικούς χώρους όπως ο Νότιος Ναός και το κοντινό συγκρότημά του, μια υπόγεια κατασκευή που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και ένα σύστημα οχύρωσης που οριοθετούσε την Άνω Πόλη. Ο κατώτερος οικισμός οχυρώθηκε με ένα τεράστιο χωμάτινο προμαχώνα που είχε 4 πύλες.

Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού κτίστηκε το τελτουργικό παλάτι Ναός, το οποίο είχε μία αυλή, την αίθουσα θρόνου με τα παρακείμενα δωμάτια και μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στη δυτική πλευρά του που περιείχε μεγάλες ποσότητες οστών, τέφρας και κεραμικών, υλικά που αποδεικνύουν ότι ήταν ο τόπος θρησκευτικών τελετών. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πολλά αντικείμενα στα ερείπια της δομής που δείχνουν τον πλούτο των Χαναναίων ηγεμόνων που χρησιμοποίησαν το κτίριο. Αξιομνημόνευτα είναι τα αγάλματα αξιωματούχων και θεοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και αιγυπτιακών αγαλμάτων, χάλκινα ειδόλια τάβρων, ένα άγαλμα από βασάλτη, κοσμήματα, χαραγμένες πλάκες ρεφαντόδουντου, σφραγίδες και σφινοειδείς δίσκοι.

Η χαμηλότερη πόλη της ύστερης εποχής του Χαλκού φιλοξένησε κατοικίες και δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων ήταν ναοί και υπαίθριες θρησκευτικές τοποθεσίες. Τα αντικείμενα που ανακτήθηκαν από την κάτω πόλη περιλαμβάνουν κεραμικά, μεταλλικά όπλα, τελετουργικά αντικείμενα και αντικείμενα τέχνης, καθώς και αγάλματα και θρησκευτικά είδη. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν δύο καταστροφές της πόλης από φωτιά κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού, μία περίπου το 1400 π.Χ. και μία άλλη προς το τέλος του 13ου αιώνος. Η φωτιά είχε καταστρέψει τόσο την ακρόπολη της πόλης όσο και την κάτω πόλη. Εάν η καταστροφή της Ασόρ συνδέεται με την κατάκτηση της Χαναάν από τον Ιησού του Ναβί, τότε η καταστροφή προς το τέλος του 13ου αιώνος π.Χ. πιθανώς σχετίζεται με τη μάχη της Δεβόρα και του Βαράκ εναντίον του Σισάρα, όπως αυτή περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των Κριτών.

Η Ασόρα εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής του Σιδήρου, τον 12ο αιώνα π.Χ. μετά την καταστροφή της. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις της περίοδου αυτής περιλαμβάνουν μικρές κατασκευές και έναν υπαίθριο θρησκευτικό χώρο, μια λατρευτική στήλη από βασάλτη, ματσεμπά, με επίπεδες πέτρινες πλάκες στη βάση της. Ο οικισμός ξαναχτίστηκε και έγινε η Ισραηλινή πόλη τον 10ο αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή η πόλη προεριζόταν στο δυτικό τμήμα της Ακρόπολης, όπου οι οικιστικές δομές συμπεριλαμβανομένων των πολυόροφων κατοικιών μαρτυρούν ένα αναδυόμενο Ισραηλινό διοικητικό κέντρο. Ο χώρος οχυρώθηκε από μία πύλη 6 θαλάμων και προσαρτεόμενο τοίχο. Η οικιστική και οχυρωματική ανάπτυξή της ευθυγραμμίζεται με την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου μαρτυρείται ότι η Ασόρ ήταν μεταξύ των πόλεων που οχυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα, μαζί με την Ιερουσαλήμ, την Γέζερ και την Μεγιδό.

Η πόλη του 9ου αιώνα ήταν διπλάσια σε μέγεθος και επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει το ανατολικό μισό της Ακροπόλεως. Αυτή η διευρεμένη περιοχή ήταν πέρα από την γραμμή των παλαιότερων οχυρώσεων και έτσι οχυρώθηκε από ένα νέο τείχος γνωστό ως Συμπαγές. Η προηγούμενη πύλη με 6 θαλάμους χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερική πύλη που χωρίζει τα δύο μέρη της Ακρόπολης. Πυλώνες, τριμερείς αποθήκες και διοικητικές δομές απλωμένες στην Ακρόπολη πιστοποιούν τον ρόλο της Ασσόρ ως κεντρικής διοικητικής πόλης στην περιοχή. Την ίδια εποχή κατασκευάστηκε και το τεράστιο σύστημα μεταφοράς του νερού, χτισμένο κοντά στη φυσική πηγή.

Τον 8ο αιώνα π.Χ. η πόλη συνέχισε να αναπτύσσεται όταν οι μεγάλες δημόσιες αποθήκες αντικαταστάθηκαν σταδιακά από ιδιωτικές κατοικίες. Αργότερα όμως καταστράφηκε από τους Ασσυρίους το 732 π.Χ. και έπεσε σε παρακμή. Υπάρχουν μερικά ίχνη κατοχής στην Ακρόπολη και το ανάχωμά της είχε εγκαταλειφθεί μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περίοδου. Μέχρι σήμερα, στην Ασσόρ έχουν ανακαλυφθεί τα περισσότερα σφινοειδή έγγραφα από οποιονδήποτε άλλο τόπο στην Παλαιστίνη. 18 από το σύνολο 95 αντικειμένων προέρχονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων δισκίων, αφιερωματικών επιγραφών, ενός μέρους λεξικού κειμένου, γραμμάτων, διοικητικών εγγράφων, ενός μαθηματικού κειμένου και πιο πρόσφατα δύο μικρών τμήματων από μια συλλογή νόμων που μοιάζει με τον διάσημο κώδικα του Χαμουραμπή της Βαβυλώνας.

Περίφημη ήταν η ναή της πόλεως, τόσο στην Ακρόπολη όσο και στην κάτω πόλη. Οι δομές αυτές χρονολογούνται από τη μέση εποχή του Χαλκού. Σημαντική ναή της Ακρόπολης ήταν ο νότιος ναός, ο περίβολος με τις λατρευτικές στήλες και ο βόρειος ναός. Στην αρχή της ύστερης εποχής του Χαλκού, ο περίβολος καλύφθηκε και έπαψε να λειτουργεί. Στους ναούς της κάτω πόλης λατρεύονταν οι θεοί των Χαναναίων, ίσως και οι αποθανόντες πρόγονοί τους. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης άγαλμα καθισμένης ανθρώπινης μορφής, με μισοφέγγαρο στο στήθος και έναν τετράγωνο βωμό από βασάλτη που χρησιμοποιούνταν για την προσφορά του θυμιάματος. Το 2013, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα πόδια και μέρος του οπλισμού μιας σφίγγας από γρανίτη στην είσοδο του παλατιού. Αυτή η σφίγγα αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό έβριμα στην ευρύτερη περιοχή της Αιγής Ανατολής και υπογραμμίζει τη σημασία και τη σχέση της πόλης με την Αίγυπτο. Οι ανασκαφείς πιστεύουν ότι η σφίγγα κατασκευάστηκε στην Αίγυπτο και μεταφέρθηκε στην Ασόρ κατά την περίοδο των Ιξώς, στις αρχές του 16ου αιώνα π.Χ., ως δώρο από έναν Αιγύπτιο κυβερνήτη του νέου βασιλείου στον βασιλιά της πόλης. Η ιερογλυφική επιγραφή μεταξύ των ποδιών της σφίγγας αναφέρει το όνομα του Φαραώ Μενκαουρέ ή αλλιώς Μικερίνου, ο οποίος κυβέρνησε κατά τη διάρκεια της 4ης δυναστείας περίπου το 2.500 π.Χ. και είναι γνωστός από την πυραμίδα της Γίζας.

Συμπερασματικά, η πόλη Ασόρ αποτελούσε από τις αρχές της δευτέρας χιλιετίας π.Χ. αναπόσπαστο τμήμα του πολιτικού και οικονομικού δικτύου των κρατών της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας και σπουδαίο κέντρο της αρχαίας Εγγύης Ανατολής.

Να περάσουμε τώρα στην παρουσίαση μιας άλλης σπουδαίας πόλης του βιβλικού Ισραήλ, της βασιλικής πόλεως Γέζερ. Η αρχαία αυτή βασιλική πόλη βρίσκονταν 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, κοντά στη σημερινή Ραμάλα, σε μια εμπορική διαδρομή από την Αίγυπτο προς τη Μεσοποταμία. Η στρατηγική θέση της ένα οροπέδιο με θέα, ολόκληρη την παράκτια κοιλάδα στη γη Χαναάν, προστάτευε τους λόφους της Ιουδαίας από τις επιθέσεις των εχθρών. Η Γέζερ ιδρύθηκε στην ύστερη χαλκολιθική περίοδο, περίπου το 3500 π.Χ. και άρχισε να λαμβάνει τις διαστάσεις και τη σημασία μιας οργανωμένης πόλης περίπου το 2500 π.Χ. Πολλά δε από τα στοιχεία για αυτήν προέρχονται άμεσα ή έμεσα από την Αίγυπτο. Αναφορές για την πόλη υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία του Ιησού του Ναβί, των Κριτών και των Βασιλειών.

Η πρώτη αναφορά στην Γέζερ στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, όπου αναφέρεται ότι κατά την περίοδο των κατακτήσεων του Ιησού στη Χαναάν, ο βασιλιάς της Γέζερ Ελάμ έστειλε στρατό για να υποστηρίξει την πόλη Λαχής και παρόλο που ιτήθηκαν από τον Ιησού, η Γέζερ δεν κατακτήθηκε από τους Ισραηλίτες. Στο βιβλίο των Κριτών αναφέρεται ότι η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της παραχωρήθηκε στην φυλή Εφραήμ και αποτελούσε πόλη των Λεβιτών. Οι δε κάτοικοι της Χαναάν έγιναν εργάτες.

η Γέζερ παρέμεινε χαναανιτικό προπύργιο μέχρι την εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Απαριθμείται δε στον κατάλογο των παρεχωρουμένων πόλεων της Νότιας Παλαιστίνης. Όταν ο Ραμσής ο Τρίτος παραχώρησε την Γέζερ στους Φιλιστέους, ο βασιλιάς Δαβίδ πολέμησε εναντίον των αλλοφύλων και πάταξε τους βασιλείς τους. Την περίοδο βασιλείας του Σολομώντα, η Γέζερ μαζί με την Ιερουσαλήμ, την Ασόρ και τη Μεγιδό αποτελούσε μια από τις λεγόμενες βασιλικές πόλεις, την οποία είχε κυριεύσει και κατακαύσει ο Φαραώ, φωνεύοντας τους Χαναναίους κατοίκους της. Μάλιστα, στις ανασκαφές του 1965, η στρωματογραφία και το υλικό που βρέθηκε στην περιοχή αποδεικνύουν την υπερπόληση της πόλης, που χρονολογείται στα μέσα του 10ου αιώνα π.Χ. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι υπεύθυνος για την καταστροφή της ήταν ο Φαραώς Ιαμών.

είναι φανερό ότι η πόλη και τα περίχωρά της παρέμειναν ένας ξένος θύλακας μεταξύ των ορίων του Ισραήλ και των κατακτήσεων του βασιλιά Δαβίδ κατά μήκος της παραλίας. Ενώ μετά τον θάνατο του Δαβίδ, η κίνηση του βασιλιά της Αιγύπτου να παραχωρήσει την πόλη ως πρίκα για το γάμο της κόρης του με τον βασιλιά Σολομώντα ήλθε να εξομαλύνει τις δυσκολίες. Μετά την παραχώρησή της στο Σολομώντα, η Γέζερ ανοικοδομήθηκε από τον μεγάλο βασιλιά, ο οποίος την κατέστησε βασιλικό Ισραηλιτικό κέντρο. Η περίοπτη στρατιωτική θέση της αποδεικνύεται και σε πολλές άλλες πηγές που γίνεται λόγος για τις μάχες που διεξήχθηκαν στα όρια της.

Ο ιστορικός Ευσέβιος Παμφίλου, στο έργο των Ονομαστικών, μνημονεύει την Γέζερο στην πόλη στην οποία επάταξε Δαβίδ τους αλοφίλους. Ακόμη ο Ιώσυπος ονομάζει την πόλη Γάζαρα της Ιουδαίας. Η Γέζερ αναφέρεται και στα Αιγυπτιακά αρχεία του νέου βασιλείου από τον Τούθμωση τον Τρίτον έως τον Μερνεπτά. Μάλιστα, ο Φαραώ Μερνεπτά στη στήλη του, όπου περιγράφεται το χωριό της βολής στην περιοχή, αναφέρει την κατάληψή της.

Οι ανασκαφές στην πόλη έδωσαν ενδείξει ότι το εμπόριο μεταξύ αυτής και της αυτοκρατορίας του Νείλου ασκούνταν ενεργά, ιδίως την εποχή του Φαραώ Σέσος III και κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Ιξώς, και ότι ένας αριθμός από Αιγυπτίους διέμενε εντός των τυχών της. Η πόλη οχυρώθηκε κατά την ύστερη μέση εποχή του Χαλκού, γύρω στα 1650 π.Χ. Ο Τούθμωσης ο Τρίτος κατέγραψε στους τοίχους του ναού του Αμών στο Καρνάκ την κατάκτησή της κατά την πρώτη ασιατική εκστρατεία του, περίπου το 1468 π.Χ. Κατά την διάρκεια της ύστερης εποχής του Χαλκού, η πόλη σταδιακά μειώθηκε. Η ερήμωσή της μπορεί να έγινε περίπου το 1207 στην εκστρατεία των Φαραώ Μερνεπτά, όταν κατέλαβε τις πόλεις και τους λαούς στη γη Χαναάν.

ανακαλύφθηκαν μια σειρά από 8 όρθιες υπερμεγέθεις πέτρινες στήλες Ματσεμπόθ που παραπέμπουν σε χαναανιτικό ιερό ψηλό τόπο. Ένα κημητήριο, τάφοι σε σπηλιές, λίθινα εργαλεία, κεραμικά, μια σύραγγα για την ίδρυυση της πόλης, πολλές επιγραφές, μια πλάκα με αρχαία εβραϊκά γράμματα που χρησιμεύε ως γεωργικό ημερολόγιο και ένα στίχος από το κάστρο της πόλης που έκτισε ο Σίμωνος Μακαβαίος το 142 π.Χ. όταν την κατέκτησε.

Από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις ήταν αυτή της πύλης της πόλεως, παρόμοια με αυτές τη Μεγιδό και την Ασόρ, που χρονολογείται στον 10ο αιώνα π.Χ. Ήταν κατασκευασμένη επιδέξια από πέτρες και στις γωνίες με μεγάλους λίθους. Μια εξωτερική πύλη που αποτελούνταν από δύο πύργους προστάτευε την προσέγγιση προς την κεντρική πύλη. Οι πύλες αυτές στις τρεις βασιλικές πόλεις ήταν όχι μόνο της ίδιας κατασκευής αλλά σχεδόν πανομοιότυπες σε διάταξη, είχαν δε ισόδομο σύστημα τυχοποίειας, τρεις θάλαμοι σε κάθε πλευρά της κατασκευής για ένα σύνολο από 6 δωμάτια, καθώς και ίδιες διαστάσεις. Ο αρχαιολόγος Γιαντίν, στις ανασκαφές που έκανε στην Ασόρ το 1950, συγκρίνοντας τις πύλες των τριών πόλεων, παρατήρησε ότι βασίζονταν στο ένα παρόμοιο τριμερές αρχιτονικό σχέδιο. Η ανοικοδόμηση αυτών των ισχυρών οχυρωματικών πόλεων από τον Σολομώντα είχε σκοπό να οχυρώσει το ενωμένο βασίλειό του που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του Δαβίδ.

και ανακαλύφθηκαν κεραμικά, νομίσματα και εργαλεία της εποχής. Την περίοδο των Ηρωδιανών και της Ρωμαϊκής κατάκτησης η πόλη ήταν σχεδόν ερημική και επισκιάστηκε από την κοντινή πόλη Εμαούς, την Νικόπολη, παρέμεινε δε αραιοκατοικημένη μέχρι τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν.

Η τρίτη μεγάλη βασιλική πόλη ήταν η πόλη της Μεγιδό. Αυτή βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χάιφα, σε στρατηγική θέση στο βόρειο άκρο κοντά στο όρος Κάρμιλος, στην πιο σημαντική εμπορική διαδρομή της αρχαίας γόνιμης ημισελήνου, που συνέδεε την Αίγυπτο με τη Μεσοποταμία και τη Μικρά Ασία, γνωστή σήμερα ως Via Maris. Λόγω της στρατηγικής θέσεώς της, με θέα όλη την κοιλάδα του Ισραήλ, έγινε σημείο πολλών μαχών. Η Μεγιδό συγκαταλέγεται μεταξύ των αρχαιότερων πόλεων της Παλαιστίνης και η ιστορία της ανάγεται στις αρχές της Χαλκολιθικής περίοδου, 4.000 π.Χ. Το εβραϊκό της όνομα σημαίνει «δώρο Θεού» και η εβραϊκή λέξη σημαίνει «κόβο». Οι δε εβδομήκοντα την μεταφράζουν ως Μαγκεδό.

Ο ιστορικός Ευσέβιος μνημονεύει την Μεγιδό ως την πόλη που ανήκε στην φυλή Μανασί, αν και όπως μαρτυρεί το κείμενο του Ιησού του Ναβί, δεν πόρεσαν οι Μανασί να εκδιώξουν τον αλόφινο λαό των Χαναναίων που κατοικούσε σε αυτήν. Ο Ιώσυπος μνημονεύει την πόλη με την ονομασία Μαγεδόν. Η Μεγιδό, μαζί με την Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και τη Γέζερ, ήταν μία από τις αποκαλούμενες βασιλικές πόλεις του Σολομώντα, που αναφέρεται στο βιβλίο των βασιλειών. Ούτως δε είναι ο τρόπος του φόρου, τον οποίον επέβαλε ο βασιλεύς Σολομών, για να οικοδομήσει τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον εαυτού, και την Μιλό και το περιτύχισμα της Ιερουσαλήμ και την Ασόρ και την Μεγιδό και την Γέζερ.

Στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την περίοδο των Κριτών, η Μεγιδό αναφέρεται ως μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Χαναάν και η στρατηγική της θέση περιγράφεται παραστατικά στον ύμνο της Δεβόρας. Εδώ, κατά την περιγραφή της μεγάλης μάχης των βασιλέων, η Μεγιδό αναφέρεται μεταξύ του όρους Θαβόρ και της αρχαίας Τανααχ, στις όχθες του ποταμού Κισών. Κατά την περίοδο της κατάκτησης Χαναάν, ο Ιησούς του Ναβί νίκησε τον βασιλιά της Μεγιδό και η πόλη δόθηκε στη φυλή του Μανασί. Στη Μεγιδό πέθανε ο Χωζίας, βασιλιάς του Ιούδα, και δολοφονήθηκε ο Ιωσίας από τον Φαραώ Νεχαώ.

Στην Καινή Διαθήκη, η στρατιωτική σημασία της πόλης της Μεγιδούς και η μακρά ιστορία της ως ένα διεθνές πεδίο μάχης αντανακλάται στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εκεί ο Ιωάννης αναφέρει ότι τα δαιμονικά

πνεύματα θα εξαπατήσουν τους βασιλιάδες και θα τους συγκεντρώσουν στο μέρος όπου πρόκειται να γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Το μέρος όπου πρόκειται να διεξαχθεί αυτή η μάχη ονομάζεται Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Το αποτέλεσμα του πολέμου θα είναι η νίκη του Χριστού, του Κυρίου των Κυρίων και Βασιλέως των Βασιλέων επί του θηρίου και των δυνάμεών του. Ο όρος Αρμαγεδόν, στα εβραϊκά Χαρ Μεγιντών, σημαίνει όρος της Μεγιδό και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Ίσως όμως αναφέρεται στο κοντινό βουνό Κάρμιλος, όπου ιτήθηκαν βασιλείς που καταπίεζαν το λαό και ο προφήτης Ηλίας κατατρόπωσε τους ψευδοπροφήτες του Βάαλ. Οι μάχες στο Ισραήλ που σχετίζονται με τη Μεγιδό και το κοντινό της βουνό έγιναν ένα τυπολογικό σύμβολο της τελευταίας μάχης των δαιμονικών δυνάμεων ενάντια στους Αγίους και τον Χριστό μας.

Εξάλλου, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης σχετικά με την τελική μάχη της ιστορίας την τοποθετούν σε άμεση γυτνίαση με την πόλη της Ιερουσαλήμ και το όρος Ιών ή τα γύρω της βουνά. Η πεδιάδα της Μεγιδό απέχει περίπου 2 μέρες με τα πόδια βόρεια της Ιερουσαλήμ. Επιπλέον, ο ίδιος ο Ιωάννης τοποθετεί τη μάχη της ημέρας εκείνης της Μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος ακριβώς έξω από την Ιερουσαλήμ, επί το πλάτος της γης, στην πόλη την ηγαπημένη. Οι αναφορές αυτές στην Αποκάλυψη του Ιωάννου παραπέμπουν σε αντίστοιχες αναφορές του προφήτη Εζεκιήλ για τον τελικό πόλεμο στα όρη Ισραήλ.

Για την τελική μάχη στο όρος των ελαιών έναντι της Ιερουσαλήμ ομιλεί και ο προφήτης Ζαχαρίας. Λέγει το βιβλικό κείμενο: «Και επισυνάξω πάντα τα έθνη επί Ιερουσαλήμ εις πόλεμον, και αλώσετε η πόλης, και εξελεύσετε Κύριος, και παρατάξετε εν της έθνης η εκείνης, καθώς η ημέρα παρατάξεως αυτού εν ημέρα πολέμου. Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών, το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ ανατολών, και εσχιστήσετε το όρος των ελαιών, το ίμιση αυτού προς ανατολάς και το ίμιση αυτού προς θάλασσαν, χάος μέγας φόδρα, και κλεινεί το ίμιση του όρους προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον, και έστε Κύριος εις βασιλέα επί πάσαν την γην εν τη ημέρα εκείνη, έστε Κύριος εις και το όνομα αυτού εν».

Στις εξωβιβλικές πηγές η Μεγιδό αναφέρεται στις επιστολές του Τέλε Λαμάρνα ως Μαγκιντά με το βασιλιά της Μπυριντίγια να στέλνει επιστολή στον Φαραώ, όπου παραπονιέται ότι παρόλο που ο ίδιος εφοδιάζει τους εργάτες, οι κυβερνήτες των πόλεων κρατών στην περιοχή του δεν έκαναν το ίδιο. Επίσης η πόλη καταγράφεται στα χρονικά του Τούθμουση του Τρίτου, που αναφερόταν στις στρατογικές επιχειρήσεις του και είναι χαραγμένα στους στίχους του ναού του Καρνάκ. Κατακτήθηκε από τους Αιγυπτίους και υπήρξε αιγυπτιακό διοικητικό κέντρο κατά την διάρκεια της μέσης εποχής του Χαλκού. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην πόλη Μεγιδό είναι πολυάριθμες και αποκάλυψαν πολλά στρώματα της ιστορίας της, οικοδομήματα, ναούς και κεραμικά. Ο ναός της πρώιμης εποχής του Χαλκού χαρακτηρίστηκε από τους ανασκαφείς ως το πιο μνημιακό οικοδόμημα που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα και ένα από τα μεγαλύτερα κτίσματα της εποχής του στην Αιγύπτου Ανατολή, το οποίο μαρτυρεί τον σχηματισμό πόλης κράτους. Στα νότια αυτού του ναού υπάρχει μια απαράμιλη μνημιακή ένωση που αποτελείται από πολλούς μεγάλους παράλληλους πέτρινους τοίχους, καθένας από τους οποίους έχει πλάτος 4 μέτρων.

Την εποχή του Σιδήρου η πόλη καταστράφηκε γύρω στο 1150 π.Χ. Καταλήφθηκε από τους Ισραηλίτες, κυβερνήθηκε από τους βασιλείς Αχαάβ και Ιεροβοάμ τον δεύτερο και κυριεύθηκε το 732 π.Χ. από τους Ασσύριους υπό τον Τιγκλάθ Πιλεσέρ. Με την πτώση της αυτοκρατορίας των Ασσυρίων, ο μεγάλος θρησκευτικός μεταρρυθμιστής ο βασιλιάς Ιωσίας δολοφονήθηκε στη Μεγιδό από τον Φαραώ Νεχαώ. Η πόλη εγκαταλείφθηκε κατά την βαβυλωνιακή εισβολή. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που ταυτίζουν την ακμή της Μεγιδό με την εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που δύναται να αναχθούν στην περίοδο της ηγεμονίας του είναι το συγκρότημα της εσωτερικής πύλης και ορισμένα ίχνη της εξωτερικής, το συμπαγές οχυρωματικό τείχος, τα ανάκτορα με τα υπέροχα ελεφαντόδοντα και άλλα οικοδομήματα. Ιδιαίτερη σημασία είχε η πύλη της πόλεως, η οποία, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, ήταν παρόμοια με αυτές της Ασόρ και της Γέζερ, καθώς και το πρότυπο υδρευτικό κανάλι μήκους 80 μέτρων για τη μεταφορά του νερού από την πηγή προς την πόλη.

ο στρατηγικής σημασίας ρόλος της διαφύλαξης των περασμάτων του Καρμήλου έδωσε στην πόλη της Μεγιδό ιδιαίτερη σημασία και την κατέστησε στους αιώνες κομβικό σημείο ελέγχου όλων των στρατιωτικών και εμπορικών μετακινήσεων από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο προς Συρία, Φινίκη και Μεσοποταμία.

Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάσαμε σήμερα περιληπτικά την ιστορία και τα αρχαιολογικά ευρήματα των βασιλικών πόλεων της Ασόρ, της Γέζερ και της Μεγιδό. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Την ερχόμενη Πέμπτη, Συν Θεώ, θα μιλήσουμε για την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ. Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κουφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσί πεντάκις χίλι χωρίς γυναικών και παιδίων. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσι προσύμνων των θαυμασίων σου. Κι αν εις μικρότατα και σχεδόν αόρατα ψυχία διαμερίσεις τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, μόλις εν μόνο ψυχίων λαμβάνει έκαστος των 5.000, κι όμως τόσον έλαβεν ο καθής αυτών, ακόμη δε και οι γυναίκες και τα παιδεία, ώστε όχι μόνο έφαγον πάντες και χορτάστησαν, αλλά και περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Επερίσευσαν μεν οι άρτοι και οι ηχθείες, για να μη φανεί το θαύμα ως φαντασία. 12 δε κόφινοι το περίσευμα είναι αέκαστος των Αποστόλων λάβει ανά ένα κόφινον. Κλάσματα δε ήτι κομμάτια και ουχή άρτη και ηχθείες ολόκληροι επερίσευσαν. Ή να φανερώσουν ότι ήσαν περισσεύματα των ευλογηθέντων και τεμαχισθέντων πέντε άρτων και δύο ηχθείων. Ποιος νους δύναται να εννοήσει ή ποιος λόγος δύναται να παραστήσει ή πως το σου τον πλήθος ανθρώπων εχορτάστη δια πέντε άρτων και δύο ηχθείων ή πως οι άρτοι και οι ηχθείες επληθύνοντο και ανέβλιζον εκ των χειρών των Αποστόλων ή πως ουδέ ο λιγότερον, ουδέ περισσότερον, αλλά περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Εις μόνος γνωρίζει το πως, δηλαδή ο ταύτα ποιήσας Θεός. Μόλις δε το θαύμα, τέλος έλαβε. Αρχιερεύς Νικηφόρος Θεοτόκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής, στις πρώτες της ανάσες κιόλας να φανερώνουν την πρόθεσή της, που δεν είναι άλλη από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε στην κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτήν την εποχή βρισκόμαστε. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, μα πλέον έχει γίνει τόσο κατανοητό από όλους μας ότι πορευόμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Να θυμόμαστε όμως τους λόγους του Ευαγγελίου του Φωτός, τους λόγους από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εκεί που λέγει πως «Πας γάρο φαύλα πράσον μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού, ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα». Και εδώ το πιο σημαντικό. «Και εκπορεύσονται οι τα αγαθαποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Με την ευχή να συγκαταρρυθμιθούμε κάποτε, χάρη τη Θεού βέβαια, σε αυτούς που θα έχουν ποιήσει τα αγαθά και άρα θα πορευθούν σε ανάσταση ζωής. Βρισκόμαστε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, προσευχόμενοι να καταλαμπρύνει το φως του Κυρίου μας, η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης, τη σκοτισμένη μας είναι η αλήθεια, διάνοια. Και να ρίξει πάνω της έλεον ευημερίας και χαράς, να φωτίζει το φως του Χριστού μας και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης που μας έχει επίσης κυριεύσει. Με το τι λαβιές του πρόσωπο κατά τον Ιερόν Ψαλμοδό. Με τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και ξεχασμένες τις μέρες μας εντολές του.

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την προσευχητική σας ενίσχυση. entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί έρχονται όλα τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής. Με χαρά να συμβάλλουμε σε αυτήν την πνευματική, αυτή την ραδιοφωνική συναλληλία, ανταποκρινόμενοι και απαντώντας σε αυτά τα μηνύματα κατά το δυνατόν και κατά το επιτρεπόμενο, αλλά και να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια του Θεού τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεως μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εκεί θα βρείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή μας, αρχείο προσφάτων και παλαιότερων εκπομπών, οπτικοποιημένες αρκετές από αυτές στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε όλους τους αδελφούς που μας βοηθούν να διατηρούνται όλα αυτά στον αχανή κόσμο του διαδικτύου, από τον οποίο όμως μπορούμε να αλλιεύουμε θησαυρούς, και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας όλους αυτούς που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, και ιδίως σε όλα αυτά που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση αυτήν την μικρή προσπάθεια, τη ραδιοφωνική. Στο ιστολόγιο θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε αυτούς τους σταθμούς, όπως και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, σε αυτό το ιστολόγιο να περιβάλλονται και από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα και ένα απόσπασμα από τους σπάνιας ομορφιάς λόγους του μεγάλου Νικηφόρου Θεοτόκη. Αναφέρεται στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και του χορτασμού του πλήθους. Περάσανε τα χρόνια και έχτισαν το δικό του σπίτι. Σας διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας. Στις Μάνης, στο Νικόβου, το κάτω Καλντερίμι. Δεν είχε αυλή μπροστά στο δρόμο όπως τα άλαμα. Έβγαινε πίσω σε μια ρούγα που κατοικούσε εδώ και αιώνες ο Λάκερους ή Αγία Μαρίνα. Κι έτσι την έκανε γειτόνισά της η Καλλιοπίτσα και δεν παρέλειψε ποτέ της στην ιερή επίσκεψη κάθε απόγευμα χειμώνα καλοκαίρι. Και στο Ιουλίου τη γιορτή της Αγίας που πάτησε το σατανά, μαζί με τους υπόλοιπους τους γείτονες στρώνανε πολύχρωμες κουρελούδες σε όλες τις μεγάλες φρεσκοασβεστομένες τις πεζούλες και τις κάνανε καθίσματα έμορφα να γεμίσουν από γέρους και παιδιά του πρωινού το πανηγύρι λίγο πριν όλοι μαζί ψάλουν το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν χορταίνοντας τις ψυχές τους με παραδείσου ελπίδα.

Αυτό, όπως είπαμε, ένα μικρό απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας με τίτλο «Το Πετραχυλάκι», αφιερωμένο στη μνήμη μιας Αγίας Ψυχής. Και ήταν αυτό το απόσπασμα και η τελευταία του φράση που δόκαν τον τίτλο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συμπόρευση. Γεμάτο χρώματα της γης και του ουρανού, φρέσκο αέρα και καθαρές καρδιές, αυτό το μικρό απόσπασμα. Δεν περιγράφει ούτε μέρη εξωτικά και προορισμούς καλοκαιρινούς ονειρεμένους, για τους πολλούς τουλάχιστον. Ούτε αφηγείται τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες, γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα, με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμάται, με χαρούμενους, απλούς ανθρώπους, στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους κοφίνια που μοσχοβολούν γλυκάνισο. Σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεωτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια αρανίδα έστω από δάκρυ τούτη την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Ελάχιστοι κατανοούν τις αλληγορικές στιγμές και τις ερμηνείες τους σε αυτήν την κοσμαγάπητη ιεροτελεστία. Κάπου όμως όλων νοερά πάει ο νους. Έτσι δεν είναι? Σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Και ο νους μας πάει στην πάντα γαλινεμένη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους του, και σμίγεται με τον γλυκάνισο την μαστίχα και το καθαρό λιβάνι και η άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πλήθη κατά παραγγελία του γλυκητά του Ιησού. Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση, κάθε φορά στον όρθρο, στον εσπερινό, στην ιερή αγρυπνία, κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη, χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα, και ο 33ος ψαλμός που ξεκινά: «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», και ύστερα από λίγο το διάψαλμα που ακόμα και τα κούτσικα παιδάκια γνωρίζουν από στήθους: «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού».

από το Κυριακοδρόμιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Δεν κάνει τίποτα άσκοπο, τίποτα υπερβολικό, τίποτα που να μην χρειάζεται. Γιατί μερικοί άνθρωποι περιφέρονται τόσο άσκοπα και κάνουν τόσο αδιάφορα πράγματα? Επειδή δεν είναι βέβαιοι για το σκοπό της ζωής τους, για τον προορισμό του επίγειου ταξιδιού τους. Γιατί μερικοί άνθρωποι υπερφορτώνονται με άσκοπες υποχρεώσεις, προβαίνουν σε υπερβολικές ενέργειες, σε σημείο που να μην μπορούν να κινούνται ελεύθερα κάτω από τέτοιο βάρος υποχρεώσεων, επειδή δεν γνωρίζουν το ένα πράγμα: ουεστή χρεια. Για να βοηθήσει ο Κύριος τον άνθρωπο να μαζέψει το διασκορπισμένο νου του, να θεραπεύσει τη διχασμένη καρδιά του και να συγκροτήσει την ανεξέλεγκτη δύναμή του, αποκάλυψε τον έναν και μοναδικό στόχο που είναι απαραίτητος: τη Βασιλεία του Θεού. Πόσο άσκοπη είναι αλήθεια η ζωή του ανθρώπου που αγωνίζεται να επιτύχει διάφορους στόχους. Πόσο ανέσθητη είναι η διχασμένη καρδιά. Πόσο αδύναμη είναι η θέληση όταν η δύναμή της κατακερματίζεται. Ενώσε στη χρεια. Μόνο ένα πράγμα μας χρειάζεται: η Βασιλεία του Θεού. Ο θαυματουργός Χριστός προσπάθησε να στρέψει τα μάτια και την προσοχή όλων των ανθρώπων προς αυτόν τον προορισμό. Όποιος σκέφτεται έτσι έχει έναν μόνο στόχο: το Θεό. Ένα αίσθημα, την αγάπη. Μια νοσταλγία, να πλησιάσει το Θεό. Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτό το μέτρο. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει σαν το φακό που συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου για να δημιουργήσει φωτιά. Τα λόγια που είπε ο Χριστός στη Μάρθα: «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε εστί χρεια», ήταν στην πραγματικότητα ένας έλεγχος, μια προειδοποίηση στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό το ένα που έχουμε πραγματική ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού. Για όλα όσα είπε και έκανε ο Κύριος, είχε στο νου του τον στόχο αυτό. Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλη η φλόγα που φωτίζει τους ταξιδιώτες, εκείνους που περιφέρονται γύρω από τις χαράδρες και τους ανεμοστρόβιλους της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Τα πάντα γίνονται με αυτόν τον ύψιστο, το μοναδικό στόχο. Όλα είναι απαραίτητα, τόσο τα λόγια που λέει όσο και τα έργα που κάνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας αργός λόγος, ούτε ένα αχρίαστο έργο. Και πόσο καρποφόρα ήταν τα λόγια και τα έργα του. Πόσα εκατομμύρια φορές έχει καρποφορήσει κάθε λόγος και κάθε του πράξιος στις μέρες μας. Πόσο γλυκός, ευωδιαστός και ζωογόνος είναι ο καρπός αυτός. Γιατί ο Κύριος δεν μετέτρεψε τις πέτρες σε ψωμιά όταν του το ζήτησε ο Σατανάς? Σε δύο μεταγενέστερες περιπτώσεις, όταν γύρω του υπήρχε ένα πεινασμένο πλήθος, πολλαπλασίασε το λίγο ψωμί σε μια τεράστια ποσότητα, ώστε μετά τη διατροφή του πλήθους περίσσεψε περισσότερο ψωμί από όσο ήταν αρχικά. Το πρώτο θαύμα όμως, η μετατροπή των λίθων σε ψωμί, ήταν κάτι αδόκιμο, ανάρμοστο, άτοπο. Το δεύτερο θαύμα, ο πολλαπλασιασμός των άρτων, ήταν κατάλληλο, απαραίτητο και ταιριαστό. Γιατί ο Κύριος δεν έδωσε σημείων εκ του ουρανού στους Φαρισαίους όταν του το ζήτησαν? Δεν έδωσε τέτοια σημεία από τον ουρανό σε αμέτρητες περιπτώσεις, όπως σε θαύματα, θεραπείες αρρώστων, λεπρών, δαιμονισμένων? Δεν ανέστησε νεκρούς? Κάθε σημείο από τον ουρανό στους φθονερούς Φαρισαίους όμως θα ήταν ανάρμοστο, ακατάλληλο και υπερβολικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν κατάλληλο, ταιριαστό και απαραίτητο. Γιατί ο Κύριος δεν μετακίνησε όρια από το ένα σημείο σε άλλο, ή δεν τα έριξε στη θάλασσα? Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνος που μπορούσε να διατάξει την τρικυμισμένη θάλασσα και να γαλινέψει, τους ανέμους να ηρεμήσουν, σίγουρα θα μπορούσε να μετακινήσει όρη και να τα ρίξει στη θάλασσα. Ποιο σκοπό όμως θα είχε υπηρετήσει έτσι? Κανέναν. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν έκανε τέτοιο θαύμα. Υπήρχε όμως μεγάλη ανάγκη να γαλινέψει θάλασσα και να ηρεμήσει ο άνεμος, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που έκραζαν για βοήθεια επειδή κινδύνευαν να πνιγούν. Μόνο οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί ζητούν από τον Χριστό θαύματα που είναι υπερβολικά και αχρίαστα, όχι απαραίτητα. Προσέξτε τι ανόητα πράγματα ζήτησε ο Σατανάς από τον Κύριο.
να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά στην έρημο, να πηδήσει κάτω από το πτερύγιο του ναού. Κοιτάξτε τώρα και στους σκληροτράχυλους αμαρτωλούς τους Φαρισαίους. Είχαν δει πολλά θαύματα του Χριστού που τα έκανε όλα για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και του ζητούσαν έπειτα να κάνει κάποια άσκοπα και ανώφελα θαύματα, όπως το να ρίξει κάποιο βουνό στη θάλασσα. Ο Κύριος αρνιόταν να κάνει τέτοια θαύματα, να ικανοποιήσει τέτοιες απαιτήσεις του διαβόλου και των υποκριτών. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκε να κάνει θαύματα που ήταν απαραίτητα, επειδή υπηρετούσαν την σωτηρία των ανθρώπων. Ένα τέτοιο απαραίτητο και χρήσιμο θαύμα περιγράφει το Ευαγγέλιο στον πολλαπλασιασμό των άρτων στην έρημο. Δεν ήταν αυτή κάποια ακατοίκητη έρημος, μια έρημος όπου μόνο ο διάβολος κατοικούσε. Ήταν μια έρημος όπου βρέθηκαν πάνω από 10.000 πεινασμένοι άνθρωποι. Το συμπέρασμα για τον αριθμό τους προκύπτει από όσα γράφει ο Ευαγγελιστής, πως το πλήθος ήταν 5.000 άνδρες, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τις γυναίκες και τα παιδιά. «Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Αυτό έγινε την εποχή που ο βασιλιάς Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όταν το άκουσε αυτό, ο Ιησούς επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και αναχώρησε εις έρημον τόπον κατηδίαν. Το περιστατικό αυτό το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Μερικοί αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, άλλοι λιγότερες. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο Κύριος μπήκε στο πλοίο κοντά στην Τιβεριάδα και πέρασε στο απέναντι μέρος της θάλασσας της Γαλιλαίας, που ονομάζεται και θάλασσα της Τιβεριάδας. Ο Λουκάς λέει πως υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλούμενης Βυσθαΐδα. Το συνήθιζε ο Κύριος να αποσύρεται συχνά στην έρημο, σε ερημικές τοποθεσίες και σε βουνά. Το έκαμε αυτό για τρεις λόγους. Πρώτο, για να κάνει σύντομα διαλύματα από τις εντατικές και πολυσχηδείς δραστηριότητές του, ώστε να χωνέψουν και οι άνθρωποι τις διδαχές του και τα θαύματα που είχε κάνει. Δεύτερο, για να δώσει το παράδειγμα στους Αποστόλους και σε εμάς πως είναι απαραίτητο να αποσυρώμαστε, να εισερχόμαστε στο ταμείο μας, για να παραμένουμε στην προσευχή μόνοι μας με το Θεό. Η ησυχία και η σιωπή καθαρίζουν τον άνθρωπο, του διδάσκουν την υποταγή στο Θεό και του χαρίζουν πνευματική διάβγεια και δύναμη. Τρίτο, για να μας δείξει πως ο καλός και χρήσιμος άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί. Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Έτσι έδειξε και επισήμανε ποιος είναι ο πραγματικός τόπος για τους ερημίτες και τους μοναχούς. Η εκκλησιαστική ιστορία το έχει αποδείξει αυτό χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχει ούτε ένας μοναδικός ερημίτης, άνθρωπος της προσευχής και θαυματουργός, που να κατόρθωσε να κρυφτεί από τους ανθρώπους. Πολλοί ρωτάνε ανετιολόγητα, τι κάνει ο μοναχός στην έρημο? Δεν θα ήταν καλύτερα ο μοναχός να μένει στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους υπηρετεί? Πώς όμως μπορεί να φωτίσει ένα κερί που δεν είναι αναμένο? Ο μοναχός κουβαλάει την ψυχή του στην έρημο σαν κερί άκαυτο. Τη φέρνει στην έρημο για να την ανάψει με προσευχή, με νηστεία, με περισυλλογή και άσκηση. Αν κατορθώσει να την ανάψει, το φως του θα λάμψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος θα τον ακολουθήσει και θα τον βρει, ακόμα κι αν αυτός κρυφτεί στην έρημο, σε απομακρυσμένα βουνά ή σε απρόσιτες σπηλιές. Όχι, ο μοναχός δεν είναι άχρηστος. Είναι ικανός να γίνει πολύ πιο χρήσιμος στους άλλους από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτήν την περίπτωση από τον Κύριο Ιησού. Μάται ακριβόταν από τους ανθρώπους στην έρημο, γιατί τα πλήθη τον έβρισκαν και τον ακολουθούσαν. Ο Κύριος τους κοίταξε και σπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Κάτω στις πόλεις οι συναγωγές ήταν γεμάτες από αυτόκλητους ποιμένες που στην πραγματικότητα ήταν λύκοι με εμφάνιση προβάτων. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό, το ένιωθαν, όπως ήξεραν και ένιωθαν την αμέτρητη ευσπλαχνία και αγάπη του Χριστού για αυτούς. Οι άνθρωποι ήξεραν και ένιωθαν πως ο Χριστός ήταν ο μόνος καλός ποιμένας, πως η μέρημνά του για αυτούς ήταν γνήσια, στοργική. Γι' αυτό και τον ακολουθούσαν στην έρημο. Και ο Κύριος εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οι άνθρωποι ένιωθαν πως τον χρειάζονταν τον Χριστό. Δεν τον ζητούσαν να θαυματουργεί από μάταιη περιέργεια, αλλά από μεγάλη ανάγκη. Και ο Μάρκος μας λέει πως εκεί άρχισε να τους διδάσκει. Ο Ματθαίος δε μας λέει τι τον κρατούσε τόσο πολύ με τους ανθρώπους.
Γράφει μόνο πως θεράπευσε τους αρρώστους. Ο Μάρκος το συμπληρώνει αυτό και λέει πως τους δίδασκε πολλά πράγματα. «Προσέξτε», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «πόσο όμορφα συμπληρώνουν ο ένας Ευαγγελιστής τον άλλον». Ο Κύριος συνέχισε να διδάσκει τους όχλους για πολλές ώρες, όσο του άρχισε να νυχτώνει. Όλες αυτές τις ώρες ο Κύριος δίδαξε τόσα πολλά στο λαό που θα μπορούσε να γεμίσει ολόκληρο Ευαγγέλιο. Αυτό το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έγραψε πως «Ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Παρατηρούμε όμως και την αγάπη των μαθητών. Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Το πλήθος πεινάει κι είναι αργά πια για να φύγουν και να πάνε στον τόπο του ο καθένας. Τα σπίτια τους είναι μακριά. Δες, εδώ έχουμε και πολλές γυναίκες, έχουμε και παιδιά. Πρέπει να βρουν τροφή όσο πιο σύντομα γίνεται. Ας τους λοιπόν να πάνε στα γύρω χωριά για να βρουν κάτι να φάνε. Ο Χριστός μας σίγουρα είναι πιο εύσπλαχνος και πιο στοργικός από τους μαθητές του. Μήπως δεν ένιωθε και ο ίδιος όπως οι μαθητές του, πως οι άνθρωποι πεινούσαν και η νύχτα ήταν κοντά. Και βέβαια ο Χριστός ήταν περισσότερο ελεήμων και στοργικός από τους μαθητές του. Τις ανάγκες των ανθρώπων τις ένιωθε πριν από εκείνους. Στην αρχή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Επάρασουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πόθε να αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη». Η συζήτηση με τον Φίλιππο όμως τελείωσε και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω από τον Κύριο με τους ασθενείς τους. Ο Κύριος θεράπευσε πρώτα όλους τους αρρώστους και έπειτα άρχισε να διδάσκει τους όχλους. Και η διδασκαλία κράτησε ως το βράδυ. Και τότε μόνο σκέφτηκαν οι Απόστολοι πως οι άνθρωποι θα πεινούσαν και έπρεπε να φάνε. Ο Κύριος το είχε προβλέψει αυτό από την αρχή. Δεν μίλησε όμως. Σκόπιμα. Περίμενε τους Αποστόλους να θέσουν το πρόβλημα. Και αυτό το έκανε για δύο λόγους. Πρώτα για να τους διαγείρει την ευσπλαχνία και τη συμπάθεια και δεύτερο για να αποδείξει πόσο αδύναμοι ήταν χωρίς εκείνον. Τους είπε ο Χριστός «Ουχρίαν έχουσιν απελθύν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Γνώριζε πως αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Ήταν αδύνατο ανθρωπίνος να γίνει. Το είπε όμως για να συνειδητοποιήσουν πλήρως και να ομολογήσουν την αδυναμία τους. Γι' αυτό και του είπαν «Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τα λιγοστά αυτά τρόφιμα δεν ήταν δικά τους. Ανήκαν σε κάποιο μικρό παιδί που βρισκόταν εκεί. Γράφει ο Ευαγγελιστής. «Εστι παιδάριον εν όδε, ως έχει πέντε άρτους, κριθίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνεις το σού τους». Στον Κύριο αυτό το είπε ο Ανδρέας. Παρά το γεγονός ότι ο πρωτόκλητος των Αποστόλων ζούσε τόσο καιρό μαζί του, ακόμα δεν είχε εδραιωθεί στην πίστη, δεν είχε τελειοποιηθεί. Αυτό είναι φανερό από εκείνο που είπε. «Αλλά ταύτα τι εστίνει στο σού τους». Το ψωμί ήταν κρίθινο και αυτό δεν ήταν συμπτωματικό. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από αυτό μαθαίνουμε πως πρέπει να ικανοποιούμαστε με απλές τροφές, να μην είμαστε απαιτητικοί. «Η λεμαργία και η πολυφαγία είναι μητέρες της αρρώστιας», συμπληρώνει ο Άγιος Πατέρας. Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτούς όδε». Τώρα είχε έρθει η δική του η ώρα. Οι όχλοι δεν μπορούσαν να βρουν τρόφιμα για να φάνε. Οι Απόστολοι ομολόγησαν την αδυναμία τους. Δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Τότε και μόνο τότε ήρθε η δική του η ώρα. Το κλίμα ήταν όριμο για να γίνει το θαύμα. «Και κελεύσα στους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κλάσας έδω και τις μαθητές του άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης. Γιατί κοίταξε πρώτα στον ουρανό ο Κύριος». Όταν έκανε πολλά από τα άλλα θαύματά του δεν το είχε κάνει. Δεν είχε ξανακοιτάξει στον ουρανό. Δεν το έκανε όταν άνοιγε τα μάτια των τυφλών, όταν θεράπευε τους λεπρούς, όταν έβγαζε δαιμόνια από τους ανθρώπους, όταν γαλήνευε τη θάλασσα, όταν έκανε το νερό κρασί και όταν ακόμα
ανάστενε νεκρούς. Γιατί λοιπόν στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση έστρεψε τα μάτια του προς τον ουρανό, προς τον ουράνιο πατέρα του? Πρώτο, για να κάνει σαφή στους ανθρώπους την ταυτότητα της θέλησής του με εκείνη του πατέρα του. Να καταρρύψει την άποψη και κατηγορία των Φαρισαίων πως τα θαύματα τα έκανε με τη συνεργία των δαιμόνων. Δεύτερο, για να δώσει ως άνθρωπος στον κόσμο το παράδειγμα της ταπείνωσης ενώπιον του Θεού, καθώς και της ευχαριστίας για κάθε αγαθό που προέρχεται από το Θεό. Ένα παρόμοιο παράδειγμα μας έδωσε και στο μυστικό δείπνο. «Λαβώνω Ιησούς των άρτων και ευχαριστή σας. Ευχαρίστησε τον ουράνιο πατέρα του και ύστερα ευλόγησε το ψωμί ως δώρο Θεού. Και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε και να υμνούμε το Θεό για τα δώρα του σε κάθε γεύμα, όσο λιτό κι αν είναι. Τρίτο, ως Θεός με τον πολλαπλασιασμό των άρτων, μια πράξη που μοιάζει πολύ με νέα δημιουργία, να εκφράσει την ενότητα δύναμης της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της ομοούσιας και αδιαίρετης Τριάδας, του Δημιουργού των πάντων. Ο Κύριος Ιησούς έκοψε τον άρτο με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί? Γιατί δεν έδωσε εντολή στους Αποστόλους του να το κάνουν? Για να δείξει πως επιθυμούσε να λογαριάσει τους ανθρώπους ως φιλοξενούμενους του, να τονίσει τη μεγάλη αγάπη του για αυτούς και να διδάξει έτσι και εμάς πως όταν δίνουμε ελεημοσύνη και δώρα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη και ηλαρότητα, όπως και εκείνος.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσίοι πεντακισχύλοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η δόξα που ξεπερνάει κάθε άλλη δόξα. Για να πάρουν 5.000 άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογιστούν οι γυναίκες και τα παιδιά, από μια μπουκιά ψωμί, όπως το αντίδωρο που παίρνουμε στην εκκλησία, τα 5 ψωμιά δεν θα έφταναν με τίποτα. Εδώ όμως έφαγαν πάντες και χορτάστησαν και μάλιστα περίσεψαν και 12 κοφίνια. Αν αυτή ήταν κάποια οφθαλμαπάτη, δεν θα έγραφε Ευαγγελιστής πως σε χορτάστησαν. Αν κάποιος άνθρωπος μπορούσε να εξαπατήσει έναν άλλον ότι έφαγε, δεν θα μπορούσε όμως να πει σε έναν πεινασμένο ότι χόρτασε. Αν πράγματι ήταν αυτό κάποια οφθαλμαπάτη, από πού προέκυψαν τα περισσεύματα που γέμισαν 12 κοφίνια ψωμιά? Όχι. Μόνο άνθρωποι που η καρδιά τους είχε νεκρωθεί από την αμαρτία μπορούν να το αποκαλέσουν αυτό οφθαλμαπάτη. Ήταν πραγματικό γεγονός, όπως πραγματικός είναι και ο Θεός. Πρέπει να προσέξετε όμως, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Μπελιμύροβιτς, πως για το θαύμα αυτό δεν ξεσηκώθηκαν φωνές εναντίον του. Δεν του έδωσαν κάποιες ανόητες ερμηνείες, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι σε πολλά άλλα από τα θαύματά του. Και όχι μόνο δεν το αφισβήτησε κανείς, αλλά οι άνθρωποι, ειδώντες ο επίης εν σημείων ο Ιησούς, έλεγαν ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον. Και οι όχλοι ήθελαν να αρπάζειν αυτόν ή να πει ίσως είναι αυτόν βασιλέα. Τέτοια απήχηση είχε στο λαό αυτό το καταπληκτικό θαύμα. Πότε προσπάθησε κάποιος να μετατρέψει μια απάτη σε βασιλιά? Αυτό όμως ήταν πραγματικό γεγονός. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν από την αλήθεια και ήθελαν να κάνουν τον Χριστό βασιλιά με το ζόρι. Και αυτό θα είχε γίνει αν ο Χριστός δεν είχε απομακρυνθεί μόνος του. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι ο Χριστός μας ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν σε πλοίο και να φύγουν πριν από τον ίδιο? Γιατί το έκανε αυτό? Πρώτο, για αυτό που είχε γίνει. Και δεύτερο, για αυτό που επρόκειτο να γίνει. Τους άφησε να απομακρυνθούν από το πλήθος όσο πιο γρήγορα γινόταν, για να συλλογιστούν και να συζητήσουν μεταξύ τους το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Τους άφησε να ταξιδέψουν με το πλοίο που ο Κύριος θα τους επισκεπτόταν σύντομα με ένα καινούριο και ανήκουστο θαύμα. Θα τους πλησίαζε περπατώντας πάνω στο νερό όπως περπατάει κανείς σε στέρεο έδαφος. Ο Κύριος γνώριζε εκείνο που επρόκειτο να γίνει και τι θα έκανε ο ίδιος. Οι μαθητές του που δεν έβλεπαν τίποτα ένιωσαν έκπληξη που ο Χριστός τους έστειλε πριν από αυτόν. Τον άφησαν όμως μόνο του με το πλήθος, κατέβηκαν από το όρο στη θάλασσα και ξεκίνησαν το ταξίδι. Ένας άλλος αναμφισβήτητος λόγος για τη σπουδή που έδειξε ο Κύριος να προπέμψει τους μαθητές του, να τους απομακρύνει από τα πλήθη των ανθρώπων, ήταν επειδή ο ίδιος ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια στα μάτια των ανθρώπων, από τα εγκόμια τους και την αυτοεκτίμηση που θα ένιωθαν επειδή ήταν μαθητές τέτοιου θαυματουργού. Ήθελε να τους διδάξει πως πρέπει να είναι ταπεινοί. Γι' αυτό και τους είχε πει «Δότε αυτής ημί σφαγήν». Και τώρα τους έδιωξε επειδή ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια και την υψηλοφροσύνη, επειδή είχαν τέτοια σχέση μαζί του, με το διδάσκαλό τους. Και τελικά ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τους κάνει να γνωρίσουν την απεριόριστη ταπείνωσή του ενώπιον του Θεού. Μετά από ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα, αποσύρθηκε στην ησυχία για να προσευχηθεί. Οι μαθητές του ήταν εξοικειωμένοι με τη συνήθειά του να αποσύρεται συχνά στην έρημο για να προσευχηθεί. Εκείνη την ημέρα όμως, μήπως αποσύρθηκε σκόπιμα στην έρημο για να μείνει μόνος του, μετά τη

και ένα εσωτερικό, ένα βαθύτερο νόημα. Λίγο πριν από το θάνατο του, ο Κύριος ονόμασε τον άρτο σώμα του. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι αλήθεια πως δεν λέει κάτι τέτοιο με λόγια, το κάνει όμως με τον αριθμό των άρτων. Οι πέντε άρτοι σημαίνουν τις πέντε αισθήσεις και οι πέντε αισθήσεις αντιπροσωπεύουν όλο το σώμα. Το ψάρι σημαίνει τη ζωή. Τους πρώτες αιώνες της χριστιανικής ζωής στο Χριστό τον απεικόνιζαν με τη μορφή ψαριού. Το σύμβολο αυτό μπορεί να το δει ακόμα και σήμερα κανείς στις αρχαίες χριστιανικές κατακόμβες. Από αυτήν την άποψη ο Χριστός έδωσε το σώμα και τη ζωή του στους ανθρώπους για να τραφούν. Και γιατί ήταν δύο τα ψάρια? Επειδή ο Κύριος έδωσε και δίνει τον εαυτό του θυσία τόσο όσο διάστημα κράτησε η επίγεια διαδρομή του, όσο και στην Εκκλησία μετά την Ανάστασή του, ως τη σημερινή μέρα. Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι έκοψε μόνος του τους άρτους? Αυτό σημαίνει πως εκείνος με την ελεύθερη βούλησή του παραδόθηκε να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί έδωσε τα ψωμιά και τα ψάρια στους Αποστόλους για να τα μοιράσουν αυτοί μετά στο λαό? Επειδή εκείνοι ήταν που έπρεπε να μεταφέρουν το Χριστό σε ολόκληρο τον κόσμο και να τον δώσουν στους ανθρώπους και τα έθνη ως τροφή ζωής. Τι σημαίνουν τα 12 κοφίνια με τα περισσεύματα των άρτων? Την άφθονη καρποφορία του έργου των Αποστόλων. Κάθε θερισμός των Αποστόλων θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από το σπόρο που έσπηραν. Όπως κάθε καλάθι είχε περισσότερο ψωμί από τους άρτους που έφαγαν και χόρτασαν οι πεινασμένοι άνθρωποι. Το περιστατικό του θαύματος του πολλαπλασιασμού των άρτων που έγινε με τη δύναμη του Χριστού μας μνημονεύεται κάθε φορά σε μια ωραία ευχή στην τελετή της αρτοκλασίας. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον. Όλα αυτά τα μυστήρια έχουν μεγάλο βάθος δυσθεώρητο. Ποιος τολμά να κοιτάξει τόσο βαθιά στα απίθμενα βάθη τους? Ποιος θα τολμούσε στην πρόσκαιρη ζωή μας να διεισδύσει στα βάθη αυτά? Ίσως πληροφορηθούν αρκετά εκείνοι που τους αρέσει να διαβάζουν και να ακούνε το Ευαγγέλιο. Οι άγγελοι απολαμβάνουν μέχρι κορεσμού τη γλυκύτητα του Ευαγγελίου. Όσο περισσότερο το διαβάζει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο τρέπεται σε σκέψεις πνευματικές και σε προσευχή. Όσο περισσότερο καθοδηγεί τη ζωή του σύμφωνα με αυτό, τόσο η ανάγνωση θα ανοίγει τα βάθη των νοημάτων του και θα τον ικανοποιεί με το άρωμά του. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ομιλίες, το τέταρτο τεύχος από το Κυριακοδρόμιο σε επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση.

και μια σχετική θαυμάσια απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Σε μια εποχή που όλοι μιλούμε για την οικονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία. Μια Εκκλησία η οποία έχει 2.000 χρόνια αγιοπνευματικής ζωής και εμπειρίας και όχι μερικές δεκαετίες ζωής όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δε καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία είναι να ακούμε με προσοχή τους ψαλμούς και τις ευχές των ακολουθιών και να επεξεργαζόμαστε τα νοήματά τους. Σε κάθε Εσπερινό ακούμε τους ψάλτες να ψάλουν έναν από τους αρχαιότερους και γνωστότερους ύμνους της Εκκλησίας μας σε ήχο βαρύ, για να αποκτούν οι στίχοι βαρύτερο νόημα και βαρύτερη σημασία. Ο διαχρονικός και επίκαιρος ύμνος στον οποίο αναφερόμαστε δεν είναι άλλος από έναν στίχο του 33ου ψαλμού του βασιλέα Δαβίδ που λέει «Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Καταρχάς, βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην ιστορία του κόσμου οι πλούσιοι να φτωχαίνουν και από τα ψηλά να πέφτουν στα χαμηλά και από τα πάνω στα κάτω. Και η Εκκλησία που δεν είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός κόσμου, τι μας λέει? Πως ενώ οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αυτοί που έχουν έγνοια και πρώτο τους μέλημα να αναζητούν τον Κύριο, το Θεό της

ζωής και του θανάτου. Δεν θα ελαττωθούν κανενός αγαθού. Τίποτα δηλαδή δεν θα τους λείψει. Οι μεν πρώτοι που έχουν έγνοια τη σύγχρονη ιδεολατρεία του χρήματος και τη λατρεία της τεχνολογίας που παράγει πολλές φορές το εύκολο χρήμα και την ψεύτικη χαρά, πέφτουν και δεν έχουν να πιαστούν από πουθενά. Ενώ οι δεύτεροι που έχουν έγνοια των Κύριων πλουτίζουν, διότι ο Θεός προνοεί για αυτούς προτού οι ίδιοι σκεφτούν. Γι' αυτό ισχύει πάντοτε. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε μάρτυρες της πρόνοιας του Θεού που μας κρατά με τα λίγα, με τα ελάχιστα. Όσο είμαστε πρόσφυγες, οι περισσότεροι από εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα, οι κάτοικοι του κατεχόμενου χωριού Νικήτα, αλλά και άλλων κατεχομένων χωριών που φιλοξενούνται από τους συνοικισμούς της περιοχής και της ευρύτερης Λευκωσίας, να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Μόρφου, μήπως δεν νιώσαμε τη φτώχεια του 1974, δεν νιώσαμε την εγκατάλειψη, δεν νιώσαμε ότι είμαστε οι πλούσιοι που πτωχεύσαμε. Θυμούμαι τι μου είπε ο αδελφός μου όταν ήμουν 12 χρονών προσφυγόπουλο και αυτός 22. Εγώ να είμαι στα πρόθυρα της εφηβείας και αυτός να είναι φοιτητής φιλολογίας. Άκουσε όμοιρε, έτσι λεγόμουν τότε. Δύο πράγματα μας έμειναν. Τα σπίτια μας, τα πλούσια περβόλια μας τα πήραν οι Τούρκοι. Τη χαρά του χωριού μας δεν την έχουμε πια. Ο πατέρας μας έμεινε νεκρός και ενταφιασμένος στη ζώδια. Ο αδελφός μας πέθανε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλά τα δεινά, πολύς ο πόνος, πολύ η θλίψη. Μας έμειναν η πίστη της μάνας μας και ο νους μας. Αυτήν την πολύ μεγάλη αλήθεια που άκουσα τότε από τον αδελφό μου άργησα να την καταλάβω. Την κατάλαβα όταν έγινα μοναχός. Μας έμεινε, μου είπε, η πίστη της μάνας μας, που δεν έχασε το κουράγιο και την εμπιστοσύνη της στον Κύριο και Θεό της. Όσες φτώχες, όσους θανάτους, όσες προσφυγές και να γεύτηκε, πίστευε στο θαύμα. Είχε το νου της στο Θεό και δεν τον άφησε να γύρει. Το θαύμα γινόταν και το ζήσαμε. Είμαι βέβαιος και εσείς αυτό. Όσο άνθρωπος ταπεινώνεται και ελαττώνεται, εάν έχει λίγη πίστη σαν το σισάμι που θα φάμε σε λίγο από τα εορταστικά κόλυβα του Αγίου. Όχι πολύ σαν του προφήτη Ηλία που ανέστενε νεκρούς ή σαν του Αγίου Νικήτα που τακτικά ακούμε για τα θαύματά του που γίνονται στο παρεκκλήσι αυτό. Αλλά ως κόκκος συνάπεως που λέει και ο Χριστός μας για εμάς τους ολιγόπιστους. Τόση πίστη να έχουμε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πολλοί ζήσατε το θαύμα στο σπίτι σας, στο σώμα σας, στην ψυχή σας, στην πατρίδα μας. Το ζήσαμε το θαύμα, γιατί οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι περισσότεροι από αυτούς, κράτησαν την υπομονή και την ελπίδα ζωντανή, κράτησαν την πίστη και το νου. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Ο νους μόνο στην εκκλησία καλλιεργείται και λίγο στα γράμματα και στις τέχνες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πήρε δύο πτυχία, αλλά δεν με βοήθησαν πολύ. Αυτό που με βοήθησε είναι η εκκλησιαστική ζωή και η πνευματική άσκηση. Πώς να μπορέσω δηλαδή να κυριεύσω, να είμαι αυτοκράτορας των παθών, των επιθυμιών και των λογισμών μου. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυβερνήσει τις επιθυμίες και τις σκέψεις του, τους λογισμούς και τα πάθη του, ούτε το σπίτι του μπορεί να κρατήσει, ούτε τα παιδιά του, ούτε το γάμο του, ούτε την οικονομία του, ούτε την παιδεία του. Το ζούμε αυτό ως τραγικό πρόβλημα και στην σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα έντονο. Και είναι ιδιαίτερα έντονο γιατί ο άνθρωπος έχασε αυτήν την εκκλησιαστική αγωγή, την καλλιέργεια του νου, ούτως ώστε να μάθει πρώτα και κύρια να μετανοεί καθημερινά. Τι σημαίνει μετανοώ? Σημαίνει αλλάζω νου, βλέπω τα λάθη μου, βλέπω τα πάθη μου, πώς εκδηλώνονται στον εαυτό μου, στον διπλανό μου, στο σπίτι μου, στην εργασία μου. Τι επιθυμίες έχω, τι σκέψεις κάνω. Αμαρτία δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά και η επιθυμία, λέει ο Χριστός, και η σκέψη είναι η αρχή της αμαρτίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου αυτό που λέει μια άλλη προσευχή της Εκκλησίας μας στο απόδειπνο. «Και δώρησε ημίν γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν». Να έχουμε γρήγορο νου, να ελέγχει δηλαδή και να παρακολουθεί ο νους τις επιθυμίες και τις σκέψεις του. Και όταν τα χάνουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους λογισμούς μας, υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει το ήμαρτον.
Ο άνθρωπος που καλλιεργεί μέσα στην Εκκλησία τη μετάνοια, σιγά σιγά μαθαίνει να είναι σε εγρήγορση, να συγχωρεί και στα ύστερα του βίου του, μαθαίνει και την αγάπη. Το τονίζω αυτό. Τώρα που μεγάλωσα αρκετά, καταλαβαίνω ότι αρχίζω, έστω κι αν είμαι επίσκοπος, να μαθαίνω την αγάπη. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, όπως στα παιδικά μας χρόνια που νομίζαμε ότι η αγάπη είναι μια καρδούλα. Όχι. Η αγάπη είναι πολύ υπομονή, πολύ προσευχή, πολύ εγρήγορση. Η αγάπη είναι πολύ μετάνοια για τα προσωπικά μας λάθη και ανοχή για τα λάθη του διπλανού μας, του πλησίον μου, που λέει και το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά έρχονται να μας τα διδάξουν οι γιορτές και οι πανηγύρις μας, τα μνημόσυνα και οι κηδείες, η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό χαίρομαι που ο λαός της Κύπρου, που ζει την παρατηνόμενη κατοχή και προσφυγιά, και τώρα την οικονομική κρίση των ημερών μας, γνωρίζει, έστω ασυνείδητα και ολίγη συνειδητά, ότι το νου και την πίστη μόνο στην Εκκλησία θα τα βρει. Να κρατήσετε αυτή την εκκλησιαστική τάξη που έχετε, την αγάπη στους Αγίους μας, αυτήν την καλή συνήθεια να τρέχουμε κοντά σε αυτούς που κράτησαν και μαρτύρησαν για την πίστη και την αλήθεια του Χριστού. Οι Άγιοι θα μας βοηθήσουν και προσωπικά, αλλά και στις κοινωνικές, κρατικές και εθνικές μας ανάγκες. Στο χωριό μου είχαμε πολλούς ανθρώπους. Άλλοι ήσαν καφενόβοι, άλλοι της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει σε κάθε χωριό. Είχαμε και έναν πρωτοψάλτη, τον Δημήτρη, τον πρωτόπαπα. Εγώ, παιδί του ιερούσαν, ήμουνα, πήγαινα στο ψαλτήρι και του κρατούσα το ίσο. Σας λέω το παράδειγμα για να δείτε άνθρωπο που είχε πίστη και νου Χριστού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο καλός ψάλτης, ο γιος του πρωτόπαπα και εγγονός του παλιού πρωτόπαπα, ξέραμε ότι ήταν άνθρωπος λίγο αυστηρός, αλλά πολύς προσευχής και σιωπής. Αυτοί οι άνθρωποι μου άρεσαν γιατί ήσαν βαρετοί, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο, σαν τον ήχο το βαρύ που ψάλαμε απόψε. Το 73 άρχισε να κλαίει στο σπίτι του. Αυτά τα έμαθα αργότερα. «Γιατί κλαις, πατέρα?» Τον ρώτησαν οι κόρες του. Και αυτός τους απαντά: «Αχ, κόρες μου, αχ, κόρες μου, θα βγούμε πρόσφυγες. Μου το έδειξαν άγγελοι Κυρίου και πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με τον πόθο της επιστροφής και θα καθυστερήσει κάπως. Μα τι λες, πατέρα?» Σημειώστε ότι η λέξη πρόσφυγας ήταν σχεδόν άγνωστη στους Κυπρίους. «Τούρκοι θα έρθουν στο χωριό μας», και του λένε οι κόρες του, «και θα πιάσουν όλη την Κύπρο οι Τούρκοι?» «Όχι, μέχρι το χωριό μας». Γέλασαν οι κόρες του. «Τον αστρομερίτη δεν θα τον πιάσουν?» «Όχι, κόρη μου, δεν θα τον πιάσουν». Τους φάνηκε αδιανόητο και κορόιδευαν προς στιγμή τον πατέρα τους. «Και θα μείνουμε, πατέρα, για πάντα πρόσφυγες?» του λένε. «Όχι. Όταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε μια καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία, θα επιστρέψετε όλοι πίσω. Αυτό μου έδειξε ο άγγελός μου». Αυτά το 1973. Πιο πριν, στη Μιλιά Αμοχώς του, ανάλογος άνθρωπος απλός του λαού, ο Χατζηφλουρέντζος, έχει εκδοθεί και βιβλίο για αυτόν, ένας λαϊκός ασκητής, τα ίδια προφήτεψε. Προφήτεψε την κατοχή αλλά και την ελευθερία που θα έρθει. Πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή την φώτιση και είδαν αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Και θα συμβούν, πρώτα Θεός, τα επίλυπα, τα καλά νέα. «Βέβαια εμένα», συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, «πιο πολύ με ενδιαφέρει να πάω στη Μητρόπολη μου, στη Μόρφου και στο χωριό μου, όπως και εσάς να πάτε στα χωριά σας. Αλλά και εκεί που θα πάμε θα έρθει η ώρα που θα πεθάνουμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάπου αλλού είναι η μόνιμή μας πατρίδα. Εδώ είμαι περαστική, προσωρινή, και ερχόμαστε για να δώσουμε εξετάσεις ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες. Άρα η έγνοια μας πρέπει να είναι τι είδους μετάνοια έχουμε. Πώς καλλιεργούμε το νου μας, πόσο εκκλησιαστικοί άνθρωποι είμαστε, πόσο συγχωρούμε, πόσο κοινωνούμε, πώς επικοινωνούμε με τον Θεό, τους ανθρώπους και τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος βάζει αυτά τα ερωτήματα, τότε ο νους του καθαρίζει, και όταν καθαρίζει ο νους, καθαρίζει και η καρδιά. Ο νους γίνεται βασιλιάς και κάθεται στον θρόνο του, και ο θρόνος του νου είναι η καρδιά κατά τους πατέρες. Και τότε φωτίζεται ο άνθρωπος, τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ύστερα σιγά σιγά αγιάζεται. Έτσι αγιάστηκαν, έτσι φωτίστηκαν πολλοί άνθρωποι
και οι Άγιοι και αυτοί οι άνθρωποι που προαναφέραμε, που ήταν σάρκα από τη σάρκα μας. Καμιά φορά νομίζουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι πολύ μακρινό που δεν μας αφορά, που δεν κατορθώνεται στην εποχή μας. Όχι, κάνουμε λάθος. Και σήμερα ανάμεσά μας υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι με φως, με καθαρότητα, με προσευχή δυνατή. Είναι αυτοί που κρατούν την Κύπρο. Είναι αυτοί που θα μας ελευθερώσουν. Ούτε πολιτική, ούτε το χρήμα. Και βλέπετε ότι μας ταπεινώνει όλους ο Θεός. Αυτή την εποχή να μην ελπίζουμε στα πολλά μας χρήματα, ούτε στις πολλές πολιτικές, αλλά σε Αυτόν που είναι ο αιώνιος Πατέρας της κτήσης όλης. Στον Πατέρα των Φώτων, στον Πατέρα των Αγίων, στον Τριαδικό Θεό μας, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν να κρατήσουμε το νου μας, έτσι να κρατήσουμε την πίστη, ορθόδοξη, καθαρή, όχι νοθευμένη, και αυτά να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, και έχει ο Θεός. Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι μετανοίας, να μην το ξεχνάμε αυτό, να μην έχουμε νου ο οποίος να σκέφτεται μόνο πολιτικά, αλλά να έχουμε γρήγορο νου, σόφρονα λογισμό και καρδία νύφουσα που μετανοεί. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου στον Εσπερινό της Μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα το Σεπτέμβριο του 2012. Κρατήστε τη χρονολογία και κάντε τις σκέψεις και τις αναλογίες που επιτρέπονται. Στο μόνιμο παρεκκλήσιο στα Λατσιά της Λευκωσίας που κτίστηκε από τους πρόσφυγες της κοινότητας Αγίου Νικήτα Μόρφου.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα στην ορθόδοξη πατρίδα μας, ιδίως αυτές τις πανίερες μέρες του συναξαριού, τις μέρες του θέρους. Μοσχοβόλα ο γλυκάνισος, η μαστίχα σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεοτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια ρανίδα έστω από δάκρυ αυτήν την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Σε ένα μικρό ξοκλήσι μπροστά στα κοφίνια με τους άρτους τον Ίνων και το Έλεον, μπροστά σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού και νοερά ο νους μας στη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους, όλα μαζί με την άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πεινασμένα πλήθη όταν ο Κύριος τους πρόσταξε.

κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση. Στον Εσπερινό, στην Ιερή Αγρύπνια, στον Όρθρο. Κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη. Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και πήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάλλει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκ έστειν υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Ιδε εξητούντες τον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

γεμάτη από χρώματα της γης και του ουρανού, τον φρέσκο αέρα και τις καθαρές καρδιές των απλών ανθρώπων τούτη εκπομπή. Δεν μίγαμε ούτε σε μέρη εξωτικά, ούτε σε ονειρεμένους καλοκαιρινούς προορισμούς για τους πολλούς. Ούτε αφηγηθήκαμε τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμηθήκαμε με χαρούμενους, ευλογημένους συνδετημόνες, ομοτράπεζους στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους τα κοφίνια με το θαύμα, το χορτασμό της ψυχής με παράδεισο και ελπίδα.

0: Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενή μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα ο Θεός ημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή την παρουσίαση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Τι ενδόξω κοιμήσει σου» που μας έρχεται από το Άγιο Όρος και την Ιερά Μονή Ιβύρων. Σε αυτή την έκδοση εμπεριέχονται ηχογραφήσεις που ελήφθησαν από ζωντανές ηχογραφήσεις των Αγρυπνιών της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων των ετών 2016 έως 2019.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Προηγήθηκε το δοξαστικό της αποστίχου «Ότε εξεδίμησας» σε ήχο τέταρτο στη Χειραρικό Άγια και μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Θα ακολουθήσουν μέλη από τον Όρθρο. Δέσποινα πρόσδεξε το δοξαστικό του Πολυελαίου σε ήχο πλάγιο του τετάρτου και μέλος Θεοδόρου Φωκαέως, τα αργά πεντηκοστάρια σε ήχο δεύτερο, καθώς και το «Ότε η Μετάστασης» ιδιόμενο μετά των πεντηκοστών ψαλμών σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Μανουήλ Πρωτοψάλτου, η πρώτη οδή και οι αργές καταβασίες σε ήχο πρώτο και τέταρτο, τη ενδόξω και μίση σου στη χειρό προσώμιον των ένων σε ήχο τέταρτο στη χειραρικό, σε αργό ηρμολογικό δρόμο και τη αθανάτου κοιμήση σου το δοξαστικό των ένων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Πέτρου Φιλανθίδου και Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Όλα από ζωντανές ηχογραφήσεις των ετών 2016 έως 2019 από τις αγρυπνίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων και από το διπλό δίσκο «Τη ενδόξω κοιμήση σου» της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους που σήμερα παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και Μέλος».

Αγίας, εις την κύβησιν εορτάζομαι, την Άγιο του Τιμίου και Ιδόπιου Σταυρού, προστασία την Ιδίου εν ουρανίου την Άγιο Ασωμάτων, η Κεσία την Ιδίου εν δόξου του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίου εν δόξου και Πανεπιστημίου Αποστόλου, τον Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων και Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεού Λόγου και Ιωάννου του Σωστού, Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου Θεμίσμου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Θεμίσμου,

και στρατηγάτου, δυνάτου θαυματούχου, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Καραμάτου, Ελευθέριου Κοσμάτου, Εντονού, και Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως του Πέμπτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αθανασίου Ιωάννου,

Η σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με το δοξαστικό των Ένων, τη αθανάτου κοιμήση σου στο μέλος του Πέτρου Φιλανθίδη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Κύριο, την ευχή σας.
3: Του Κυρίου.
2: Συνεχίζουμε αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την εισαγωγή στο μυστήριο του γάμου. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μετά το μυστήριο του γάμου η Εκκλησία μιλάει όχι πια για μια γυναίκα και έναν άνδρα, αλλά το λεγόμενο ανδρόγυνο?
3: Διότι αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος της ευλογίας του στεφανώματος του ανδρός και της γυναικός. Διότι εν Χριστώ και δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος και εν τη Εκκλησία, ο άνθρωπος πάβει να είναι ένας και ο άλλος να είναι ο άλλος, αλλά είναι ο άνδρας και η γυναίκα, όχι ως άνδρας και ως γυναίκα, αλλά ως ανδρόγυνο, μία ενότητα ψυχοσωματική. Είναι το μυστήριο της ένωσης του ανδρός και της γυναικός. Όχι σωματικά, όχι πνευματικά, αλλά ψυχοσωματικά. Με όλος ο άνθρωπος εννοείται με τον άλλον άνθρωπο.
2: Πώς λοιπόν θα παλέψει μέσα στο γάμο ο άνθρωπος αυτό το ανδρόγυνο να γίνει πρόσωπο?
3: Μέσα στη σχέση του με τον Θεό, ο άνθρωπος εξέρχεται του ατομισμού του και του εγωισμού του και της αυτοτέλειάς του και ενώνεται με τον αδερφόν του. Σε αυτήν τη σχέση αγάπης και στη σχέση με προοπτική την αγάπη του με τον Θεό, ο άνθρωπος γίνεται τέλειος άνθρωπος, γίνεται πρόσωπο.
2: Ο γάμος λέγεται και κοινωνία των ανθρώπων, μας έχετε πει. Μιλήστε μας γι' αυτό το σημείο της τέχνης του γάμου, δηλαδή πώς θα μάθουμε την τέχνη της κοινωνίας.
3: Όλος ο άνθρωπος καλείται να γίνει κοινωνικός. Δηλαδή κοινωνώ σημαίνει μετέχω από κοινού με έναν άλλον άνθρωπο των αυτών πραγμάτων. Δηλαδή όχι μόνο μες στο γάμο πρέπει να είναι κοινωνός ο άνθρωπος, αλλά και κάθε άνθρωπος, αν δεν είναι κοινωνικός, παραμείνει ατομιστής, παραμείνει άρρωστος. Και μέσα στο γάμο καλείται μέσα από την σχέση, την φυσική, τη σχέση αγάπης, τη σχέση προσφοράς, τη σχέση υπέρβασης του εγωισμού του και του ατομισμού του. Καλείται να βιώσει αυτή την κοινωνία αγάπης με τον άλλον άνθρωπο που είναι ο σύζυγός του και στη συνέχεια και οι δυο μαζί σε κοινωνία με τα παιδιά τους και με τον κόσμο που είναι γύρω τους και ταυτόχρονα το να κοινωνήσουν σε απόλυτη αγάπη με τον νηφίο Χριστό.
2: Αυτή η τέχνη της κοινωνίας, το ξαναρωτάω, είναι πορεία?
3: Είναι μια μεγάλη πορεία, διότι σίγουρο ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Βαδίζει τον οδό της τελειώσεως. Και άρα γίνεται νήπιο, γίνεται μικρός, έφηβος, νέος και μετά τέλειος άνδρας.
2: Βέβαια, Γέροντα, έχουμε και περιστατικά που οικογένειες, ζευγάρια που είναι μαζί 20-30 χρόνια και βλέπεις τουλάχιστον εξωτερικά ότι μια χαρά είναι, δεν έχουν κάποιο θέμα, αλλά με την πρώτη σοβαρή δυσκολία που εμφανίζεται λένε ότι απέτυχα. Ναι. Πού είναι το πρόβλημα?
3: Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου στην πορεία του έγγαμου βίου ξέχασαν τον αληθινό σκοπό του γάμου τους και ξεχάστηκαν και μεταξύ τους. Τους έφαγε η μέρημνα. Όπως λέει ο Χριστός για την πορεία μας στη σχέση με Αυτόν. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει ημών εκαρδίε, εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Αυτά τα πράγματα βλάφτουν και τη μεταξύ τους σχέση. Εάν μπει ο άνθρωπος μέσα στην κρεπάλη των ανθρωπίνων παθών και στις φιλιδονίες και στις μέρημνες, ξεχνιέται. Αυτό μπορεί να το πάθει και ο μοναχός. Μπορεί να το πάθει και ο έγγαμος, μπορεί να το πάθει και ο καθένας. Άρα η πορεία του εγγάμου βίου χρειάζεται νύψη, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση και παρακολούθηση. Να μην μειωθεί και η μεταξύ τους σχέση, και αγάπη, αλλά να μην ξεχαστεί και ο πραγματικός σκοπός, που είναι ο αιώνιος γάμος με τον Χριστό.
2: Αυτό, Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει πρακτικά, εάν δεν υπάρχει συχνή σχέση με ένα πνευματικό? Δηλαδή, εξηγήστε μας αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό, και ο Άγιος Παΐσιος το τόνισε σε παιδιά που ερχόντουσαν και το ρωτούσαν για το γάμα τους. Τους έλεγε πάντοτε να έχουν πνευματικό, και μάλιστα κοινό πνευματικό, αν είναι δυνατόν, βέβαια, για τα θέματα του γάμου. Όπως και ο μοναχός, εάν δεν παρακολουθεί την ζωή του και δεν έχει αναφορά σε έναν πνευματικό οδηγό, μπορεί να καταπέσει και να σβήσει η μηχανή του. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πάθει και ο έγκαμος άνθρωπος. Και χωρίς την πνευματική παρακολούθηση και χωρίς την εγρήγορση της συνεχή και αδιάλειπτο και χωρίς αυτή τη συνεχή καλή ανησυχία, όχι αγχώδη και διατεραγμένη. Για το πώς είναι η πορεία μου, σίγουρα υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλά δεδομένα από την καθημερινότητά μας που μπορούν να μας βλάψουν και να μας βήσουν τον θείο φόβο, τη θεία αγάπη και τον θείο ζήλο. Και όπως ο μοναχός ρωτάει καθημερινά, ταύτα πάντα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού, όπως έλεγε εκείνος ο μοναχός που είχε στη ζώνη του το χαρτάκι, το έβγαζε και το διάβαζε και έλεγε ναι, όλα τα υπομένω για την αγάπη του Χριστού. Έτσι και ο έγκαμος άνθρωπος πρέπει να αναλογίζεται ότι όλα αυτά τα βαδίζει για την αγάπη του Χριστού, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα.
2: Βέβαια, Γέροντα, ο μοναχός σε ένα μοναστήρι είναι μόνος του. Αυτό που λέτε τώρα, ενώ μόνος του ως προσωπικότητα, δεν έχει τη σχέση, δεν έχει κάποιον άλλον, ο έγαμος, το ζευγάρι, ο άντρας με τη γυναίκα, θα πρέπει να το πολεμήσουν μαζί αυτό.
3: Ναι, φαίνεται ότι είναι μόνος του. Αλλά μέσα στο κοινόβιο, γι' αυτό και οι πατέρες απηγόρεψαν την έξοδο του ανθρώπου στην έρημο άνευ προηγουμένης παιδαγωγίας στο κοινόβιο. Το κοινόβιο ακριβώς είναι ο χώρος στον οποίο καλείσαι να αγαπήσεις όχι τον εαυτό σου, τον αδερφό σου, και να ζήσεις μαζί με άλλους και να γίνεις όμοιος στους αδερφούς σου. Και δεν διαφέρει από τον έγαμο βίο, απλώς μόνο σε εξωτερικά δεδομένα και συνθήκες. Κατά βάση και κατ' ουσία, ο αγώνας είναι ο ίδιος.
2: Τι πρέπει να κάνουμε εμείς στο γάμο για να έχουμε συνεχώς αυτό που μας είπατε μπροστά μας, την εικόνα του Θεού?
3: Συνεχή νύψη, εγρήγορση. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Να είμαστε νυπτικοί και μέσα στο γάμο μας. Να έχουμε εγρήγορση, να μην μας κλέψουν τα γεγονότα του κόσμου. Διότι δυστυχώς, λόγω και της φύσεώς μας και της μεταπτωτικής μας κατάστασης, όταν όλα είναι ωραία γύρω μας και έχουμε επιτυχίες και έχουμε πλούτον και έχουμε υγεία ψυχής και σώματος κτλ., τότε ξεχνιόμαστε. Και ο άνθρωπος δυστυχώς έχει αυτή την τάση να βαραίνεται η καρδία του μέσα στα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του και να ξεχνούμε τον Χριστό. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός προσέχετε.
2: Αυτό όμως δεν είναι, Γέροντα, και θέμα διάκρισης? Δηλαδή, μιλήστε μας λίγο για τη διάκριση μέσα στο γάμο, ως προς αυτό το σημείο όμως, ας το πούμε, ως προς την πνευματική έγνοια του ζευγαριού.
3: Νομίζω ότι όλα αυτά τα θεραπεύει και τα προλαμβάνει ακόμα η αίσθηση της ευχαριστίας του Θεού. Δηλαδή, σίγουρα μέσα στο γάμο δεν εύχεσαι κακοτυχία και βάσανα και λύπες για να σωθείς. Εύχεσαι ειρήνη και χαρά και εκκλησία στο μυστήριο του γάμου. Θα το δούμε ότι εύχεται όλα τα καλά του κόσμου. Από τα καλά του ουρανού μέχρι τα καλά της γης. Όλα τα καλύτερα. Άρα λοιπόν θέλουμε ευτυχία και επιτυχία. Αυτό θέλουμε. Αλλά όλα αυτά να γίνονται αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας Θεού. Να έχουν αναφορά στον Χριστό. Να είμαστε χαρούμενοι, αισιόδοξοι, τρισευτυχισμένοι απολαμβάνοντας τα αγαθά του Θεού και τα επίγεια και τα ουράνια και τα υλικά και τα άειλα, αλλά όλα αυτά να γίνονται αφορμή αέναης και αδιάλειπτης δοξολογίας και ευχαριστίας Θεού.
2: Πώς να παραμείνω σε αυτό που λέτε και εννοώ πάλι τη διάκριση, γιατί μπορεί πάνω σε αυτό τον ζήλο ή τουλάχιστον να τα πάρουμε χαμπάρι ότι έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να κοιτάξουμε στην εικόνα του Θεού, δηλαδή να συγκεντρωθούμε στην πνευματική διάσταση του γάμου. Μερικοί υπερβάλλουμε από ένα σημείο και μετά και ξεχνάμε τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω του γάμου και αρχίζει το μπέρδεμα μεταξύ του ανδρογίνου. Δηλαδή, εκεί αυτό εννοώ διάκριση, το θέμα της διακρίσεως.
3: Ναι, ο άνθρωπος μπορεί να το πάθει αυτό και στο μοναχισμό. Να πολιτοποιήσει τα εξωτερικά στοιχεία. Και μπορεί να το πάθει και στην Ιεραποστολή και οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η παρακολούθηση από έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα μας υποδεικνύει το λάθος μας και το εξωστρακισμό μας από την ευθεία οδό και θα μας ξαναβάλει στον δρόμο μας. Αλλά και η φύση των πραγμάτων είναι τέτοια που δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή μας είναι ζυμωμένη με πολλά θλιβερά πράγματα, τα οποία και αυτά παίζουν τον ρόλο τους και μας βοηθούν στο να βρίσκουμε τον δρόμο μας ξανά και να ξαναπροσγειωνόμαστε και να βρίσκουμε τον εαυτό μας και το σωστό σκοπό της ζωής μας.
2: Άρα εδώ έρχεται και η ταπείνωση μέσα στο γάμο, μέσα στα γεγονότα που θα πρέπει να διαχειριστούμε.
3: Ασφαλώς, τα γεγονότα μας ταπεινώνουν.
2: Έχετε αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάριν αγάπη μέσα στο γάμο?
3: Όπως ο Θεός είναι κατά φύσιν αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί. Και ο άνθρωπος, εικόνα του Θεού βρισκόμενος, είναι αγάπη, όχι κατά φύση. Ο Θεός του το έδωσε αυτό ως χάρη, ως χάρισμα. Όπως μας έδωσε την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία μας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος εκφράζεται τέλεια και βρίσκει τον εαυτόν του τελείως όταν εκφράζεται ως αγάπη. Και αυτή η έκφραση της αγάπης δεν είναι ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός. Είναι ο Χριστός. Και όταν φτάσει εκεί, εν Χριστώ Ιησού, τότε εκφράζεται τελείως εν αγάπη και ο μοναχός και ο έγγαμος. Ο γάμος δεν είναι τέλεια κατάστασης εν Χριστώ. Όπως ούτε και ο μοναχισμός ως αυτοτελές γεγονός είναι τέλεια εν Χριστώ κατάστασης. Ο Χριστός είναι που του δίνει τελειότητα. Και ο Χριστός είναι που δίνει τελειότητα στο γάμο. Όχι ο γάμος αφ' αυτού του. Ούτε ο μοναχισμός αφού αυτού του.
2: Τώρα που λέτε ότι δεν είναι η τέλεια εν Χριστώ κατάσταση, παρόλα αυτά η Εκκλησία μας έδωσε τη δυνατότητα του διαζυγίου. Δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να χωριστούμε από τον άνθρωπο, λέμε ότι έχουμε αρμολογηθεί, θα το δούμε στις ακολουθίες σε λίγο καιρό, αλλά εφόσον είμαστε αρμολογημένοι, είμαστε κολλημένοι, είμαστε φτιαγμένοι μέσα στο γάμο έτσι, γιατί πια η Εκκλησία έρχεται και επιτρέπει το διαζύγιο?
3: Είναι μία έσχατη οικονομία. Κατά κρύβεια δεν δίδεται διαζύγιο. Δεν υπάρχει διαζύγιο. Και λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος, νομίζω. Λέει, κοίταξε, λέει, την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη του Δεσπότου Χριστού. Όταν είναι απιστία προς Αυτόν, δεν σου λέει χώρισε. Δηλαδή, λέει, αν ο άντρας σου είναι άπιστος, είναι δολολάτρης, είναι ότι μην το χωρίσεις, μην εκεί, και μπορεί να τον σώσεις, μπορεί να τον αγιάσεις, μην χωρίσεις. Που αυτό είναι μια απιστία προς τον ίδιο. Αλλά όταν λέει γίνει μοιχεία, τότε μπορείς να τον χωρίσεις. Δηλαδή η απιστία προς εσένα, τον σύζυγο, δίδει στο Θεό μια συγκατάβαση και λέει εντάξει, παρόλο ούσο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος, μη χωριζέτο, συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία και λέει ότι πράγματι αυτό είναι δύσκολο να το βαστάξει ο άνθρωπος και τότε μπορεί να χωρίσει. Σου δίνει το δικαίωμα. Παρόλο που η Εκκλησία λέει ότι η τελειότητα είναι να περιθάλψεις και να αγαπήσεις και να συγχωρέσεις και να αναλάβεις πάνω σου τον αδελφό σου που είναι ο σύζυγός σου αυτή τη στιγμή και να παραβλέψεις την πτώση του. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία κάνει τη συγκατάβαση να δώσει το διαζύγιο. Όμως, κατ' ουσία δεν υπάρχει διαζύγιο. Γι' αυτό βλέπετε και ο δεύτερος γάμος είναι πλέον οικονομία και η Εκκλησία τον κάνει κατ' οικονομία και έχει και κάποια έτσι στοιχεία επιτιμίου. Δεν πηγαίνει ο επίσκοπος να τελέσει τον δεύτερο γάμο, δεν στεφανούνται, δεν παρακάθονται οι πρεσβύτεροι στο συμπόσιο του γάμου. Λέει κάποια στοιχεία έτσι η Εκκλησία για να δείξει ότι αυτό είναι πλέον συγκατάβασης. Και δεν επιτρέπει τους πολλαπλούς γάμους, λέει δεύτερος, άτε τρίτος, κατάκραν συγκατάβαση. Όχι τέταρτος.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που θα το δούμε ναι, αναλυτικότερα, αλλά να το πω έτσι, για να μην φτάσει εκεί το ζήτημα, το ζευγάρι, πώς πρέπει να προετοιμάζει τον άνθρωπο στην πορεία της ζωής του, έστω και πριν αρχίσει να πάρει μυρωδιά έτσι, από αυτά τα πράγματα, για να φτάσει στη διαδικασία του αραβώνα και για να μπορεί να μπει μετά, να μπορεί να επιλέξει τον άνθρωπό του. Να μην κάνει, ας το πούμε, τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι μια πορεία πριν τον αραβώνα, πριν τη γνωριμία. Πώς η ζωή του, πώς θα προσέξει για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
3: Εάν από μικρό παιδάκι έχει καλές εικόνες από τους γονείς του και από την οικογένειά του, εάν μεγαλώσει σε μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, σεβασμό, ειρήνη, σωστή τοποθέτηση και γαλουχηθεί από μικρό παιδί με την ορθόδοξο μας πίστη και τη διδασκαλία μέσα στους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας, σίγουρα είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις. Εάν το παιδάκι έχει τραυματικές εμπειρίες, δυστυχώς αυτές θα το κουράσουν και το ίδιο στη συνέχεια και πολλές φορές θα του δημιουργήσουν πολύ δύσκολα δεδομένα για την δική του οικογενειακή κατάσταση.
2: Μιλήσαμε για τις σχέσεις και άρχισαμε με τον Αδάμ και την Εύα και πήγαμε παραπέρα, αλλά ας το πούμε ότι οι πρώτες σχέσεις που βλέπουμε τώρα στην κοινωνία να δημιουργούνται είναι, εννοώ μεταξύ ανδρός και γυναικός, αγοριών, κοριτσιών, είναι στην ηλικία των 14-15 χρονών. Το βλέπεις μπροστά σου. Η ερώτηση είναι, καταρχήν, όταν φτάνει ένα παιδί να έχει ένα γόρι, να θέλει να έχει μια σχέση με ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 14-15 χρονών, πριν πάει στο λύκειο ή πριν φύγει για το πανεπιστήμιο, καταρχήν πείτε μας, αυτό έρχεται μέσα από την οικογένεια, από τις εικόνες που είχε, αυτό είπατε πριν?
3: Πολλοί λόγοι μπορεί να είναι, αλλά και η περαιώουσα ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, το διαδίκτυο, οι προκλήσεις, η νοοτροπία του κόσμου τούτου. Εξωθεί τα παιδιά σε αυτήν την πρόωρη και πρώιμη κοινωνία σχέσεων. Αλλά σίγουρα και το να γίνεται ο άνθρωπος 40 χρονών να παντρευτεί και να προβληματίζεται για χρόνια απέναντι σε έναν άνθρωπο που ζει μαζί του και τον γνωρίζει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άρρωστο. Ούτε σε μεγάλη ηλικία πρέπει να παντρεύεται, ούτε και σε πρώιμη ηλικία πρέπει να παντρεύεται. Όταν είναι νέος ο άνθρωπος, στην νεανική του ηλικία, στα 20, 25, 26, που έχει και την ομορφιά των νεανικών συναισθημάτων. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και πλέον η λογική υπερισχύει του συναισθήματος, τότε χάνεται και αυτή η ομορφιά και η ζωηρότητα του ανθρώπινου συναισθήματος. Βέβαια, ευλογημένο είναι όποτε παντρευτεί ο άνθρωπος. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του είναι καλύτερα.
2: Και τι ρόλο θα παίξει τώρα το ζευγάρι πια στο γάμο σε τέτοιες περιπτώσεις? Να δούμε δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Αυτό που λέτε, το πολύ νωρίς, που δεν ξέρουμε κι αν είναι σχέση, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι νεανικό, δηλαδή και στην ηλικία των 14-15, πώς θα το διαχειριστεί ο γονέας αυτό, το ζευγάρι, και αντίστοιχα, τι θα γίνει μετά που θα απογαλακτιστεί το παιδί, θα πάει στο πανεπιστήμιο, θα βρει μια δουλειά εκεί στα 18, 19, 20 πια και φτιάξει και εκεί σχέση. Θέλω να μας πείτε λίγο το ζευγάρι, οι γονείς, πώς θα διαχειριστούν αυτή τη σχέση των παιδιών τους.
3: Σίγουρα, εάν οι γονείς έχουν εμπνεύσει την εμπιστοσύνη και τη σοβαρότητα και την ωριμότητα στα παιδιά τους, αυτό θα τους βοηθήσει και όταν θα μιλήσουν τα παιδιά τους για διάφορα θέματα, να γίνει σεβαστός ο λόγος τους και να μην χρειάζεται να τον επιβάλλουν δια της αυστηρότητας και της βίας, αλλά να τον εμπνεύσουν τα παιδιά τους. Όταν εμπνέει ο πατέρας και η μητέρα, τότε ο λόγος που θα πω στα παιδιά θα γίνει σεβαστός. Και αυτό αφορά όλη την παρουσία των γονιών στη ζωή των παιδιών, από την στιγμή που πριν συλληφθούν ακόμα τα παιδιά τους, ήδη οι γονείς είχαν μια όμορφη σχέση μεταξύ τους και μια ιερότητα σε όλες τις εκφάνσεις της έγαμης ζωής τους. Και ο έφηβος και ο νέος έχει εκφύσεως αγάπη και σεβασμό στους γονείς του. Αλλά αυτό πρέπει να το ενισχύσουν και οι καλοί γονείς με την καλή και υποδειγματική ζωή και παρουσία τους δίπλα από τα παιδιά τους. Να μην εξουθενώσουν τα αισθήματα των παιδιών. Να μην τους πούν ότι αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι είναι τρελό, είναι ανώριμο, είσαι ανώριμος, δεν είσαι έτοιμος. Να μην κινηθούμε μια έτσι απόρριψη, αλλά με μια κατάφαση να πούν ότι δέχομαι αυτό που μου λες και αυτό που αισθάνεσαι, αλλά να δούμε πότε θα είναι όλα έτοιμα και όριμα για να γίνει κάτι πιο σοβαρό και πιο σημαντικό. Να χτίζουν πάνω σε αυτά τα οποία τα παιδιά αισθάνονται και όχι να τα απορρίψουν, να μην τα εκμηδενίζουν.
2: Άρα και εδώ πάλι έρχεται το θέμα της διακρίσεως του ζευγαριού.
3: Ναι, και η διάκριση γεννάται από την ταπείνωση. Να μην κινούμαστε εμείς οι μεγάλοι και οι γονείς από εγωιστικά κίνητρα, αλλά με μόνο κίνητρο την ωφέλεια και την αγάπη των παιδιών μας.
2: Πάντως νομίζω, Γέροντα, ότι εκεί κάνουμε μεγάλα λάθη, και εγώ είμαι γονέας και έχουμε παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά και μικρότερα, και νομίζω ότι όταν γίνονται αυτά τα λάθη, εν πάση περιπτώσει, γιατί νομίζω οι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ, το κάνουμε αυτό το λάθος που λέτε. Δηλαδή υπάρχει ένας εγωισμός στην αντιμετώπιση του παιδιού όταν έρχεται να σου πει κάτι. Τώρα το καταλαβαίνω από που το λέτε.
3: Ναι.
2: Τι γίνεται μετά στο παιδί το ίδιο, δηλαδή διορθώνεται αυτό το πράγμα, μπορεί ο γονέας να το διορθώσει?
3: Όταν το παιδί αισθανθεί ότι η απάντηση του γονιού δεν είναι η δική του κατάφαση, αλλά ο πληγωμένος εγωισμός και μια, ας πούμε, ευαισθησία του γονιού στο να δεχτεί κάτι άλλο από το παιδί του, και θα αντιδράσει. Εάν όμως καταλάβει ότι ο γονιός του από αγάπη και μόνο προς αυτόν και τίποτε άλλο του μιλά με πόνο και με αγάπη, όπως μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με πόνο και αγάπη, τότε θα έρθει στο φιλότιμο και θα πονέσει και αυτό που πόνεσε τους γονείς του, και από αγάπη και φιλότιμο θα θελήσει να αναπαύσει τους γονείς του.
2: Τώρα είναι θέμα ηλικίας, ωριμότητας ή πνευματικής καλλιέργειας αυτό που είπατε, ότι ας το πούμε να φτάσει σε μια όριμη ηλικία, σε μια ηλικία ικανή, όχι στα 40, μετά από, όπως είπατε, στα 40 χρόνια και όχι και στα 14.
3: Ναι.
2: Αυτό όμως με τι έχει να κάνει? Είναι θέμα πνευματικής καλλιέργειας? Γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος ότι εγώ στα 18 όριμος είμαι. Είχα κουβέντα με ένα παιδί που είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και σου λέει, εγώ έχω τη φίλη μου και ένα μήνα θα έρθει να μείνει στο σπίτι μου. Και
3: δυστυχώς οι σύγχρονες συνθήκες δημιούργησαν προϋποθέσεις που τα παιδιά μας έχουν δυσκολίες κοινωνικές, οικονομικές, στο να κάνουν το γάμο τους στην ηλικία που πρέπει. Παρά τα αυτά όμως, δεν πρέπει να παραθεωρούμε και το γεγονός ότι να μην χάσουν αυτή την όμορφη ηλικία και να μην καταλήγουν σε σχέσεις που είναι σχέσεις συζυγίας, αλλά χωρίς την ευλογία του Θεού. Γιατί μετά πληγώνονται και τα ίδια τα παιδιά μας και πληγώνουν τους άλλους, και καταλήγει αυτή η ιερή και όμορφη σχέση σε μία απλώς σαρκική απόλαυση, χωρίς προορισμό και χωρίς αιώνια διάσταση. Πρέπει οι καλοί γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους να έχουν τις δυνατότητες να τελέσουν το γάμο τους σε μια σχετικά καλή ηλικία νεανική. Γιατί είναι γεγονός ότι όταν καλείται το παιδί στα 30 του, στα 35 του, να ζει εν παρθενία και να μην έχει τέτοιες σχέσεις, Είναι υπεράνθρωπος ο αγώνας. Το καταφέρνουν με τη χάρη του Χριστού πολλά παιδιά. Αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολος αγώνας. Ενώ εάν νωρίς παντρευτούν και έχουν τις προϋποθέσεις και τη στήριξη των γονέων τους, τότε είναι καλύτερα. Κάνουν και τα παιδάκια τους νωρίς, χαίρονται και τη συζυγία τους, απολαμβάνουν τη ζωή τους στην νεανική ηλικία, ενώ ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει σίγουρα αρχίζουν άλλα δεδομένα. Και όπως λέει και ο λαός μας, κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της πράγματα που μπορεί να κάνει. Άλλος πως σκέφτεται και αισθάνεται ο νεαρός, άλλος πως σκέφτεται και αισθάνεται όριμος και ο ηλικιωμένος.
2: Βέβαια, Γέροντα, να το πούμε αυτό, ότι είπατε ότι οι γονείς, καταλαβαίνω και έτσι είναι, ότι ασκούν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στα παιδιά τους. Από εκεί παίρνουμε, ας το πούμε, τις πρώτες ακτίνες. Έχουμε περιπτώσεις που θα πάει ο μπαμπάς, ο πατέρας, και θα πει στο γιο του, που τα έχει μια κοπέλα, έλα ρε τώρα, μην πας και μπλέξεις ακόμη, ζώσε τη ζωή σου, να πας 30-32 και έχει Θεός. Και έχουμε το φρικτότερο για μένα και γυναίκες, σύζυγους, που έρχονται και λένε στην κόρη τους, καλά τώρα εντάξει, τα έχεις με το παιδί αυτό, καλό παιδί φαίνεται, είναι 22 χρονών τώρα σας λέω μια περίπτωση, έτσι, καλό παιδί, αλλά χαζίσαι, θα πάει να δεσμευθείς από τώρα. Δηλαδή τι γίνεται εκεί πέρα όταν έρχεται το ίδιο το ζευγάρι, ο πατέρας και η μάνα, και ασκεί αυτή την επιρροή στα παιδιά.
3: Αυτές οι προτάσεις και αυτές οι διέξοδοι που δίνουν στα παιδιά τους είναι καταστροφικές. Όπως αργότερα θα τους πούν, χώρισέ τον. Υπάρχουν και περιπτώσεις γονιών που παροτρύνουν τα παιδιά τους, χώρισε. Δώσου διαζύγιο, διώξε τον. Δεν το χρειάζεσαι πλέον. Και ακόμα και προβλήματα υγείας αν παρουσιαστούν. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν λέω για εκείνες τις περιπτώσεις που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους, αλλά γιατί δεν μπορεί να του δώσει τα ταξίδια που θέλει, δεν μπορεί να του δώσει τα χρήματα που θέλει, να διαλύει τον γάμο και να απαρνείται αυτήν την όμορφη σχέση αγάπης που υποτίθεται ότι είχε με τον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν έχει χρήματα. Γιατί δεν του δίδει ευκαιρίες κοσμικότητας και ζωής υλικής και φιλίδωνης. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι κατά Θεόν. Και είναι πράγματα τα οποία θα φέρουν πικρούς καρπούς στις ψυχές των ανθρώπων.
2: Και για να τελειώσουμε, μπορούν τα παιδιά να αντισταθούν σε τέτοια κακή επιρροή από τους γονείς τους?
3: Επιβάλλεται να αντισταθούν. Εάν τα παιδιά έχουν γευθεί την εχριστό ζωή, θα αντισταθούν. Εάν τα παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα, σίγουρα πιθανόν να ακούσουν τους γονείς. Αλλά θα πτυγήσουν πικρούς καρπούς. Και τα παιδιά και οι γονείς.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
3: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκυταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτος. Ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρις αυτή. Και η χάρις αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει

0: είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους. Είναι ακόμα και για τις γυναίκες, οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις αφήνει έξω. Μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο. Το βιβλίο μου, το Άγιο Όρος, το οποίο λέγεται «Αντίδωρο ή άθωνος περί διάβασης», είναι το αντίδωρο που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη η μοναχή, το οποίο το κόβω και το μοιράζω.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, αυτή η επαφή πότε έχει το ξεκίνημά του, έτσι να δώσουμε και, και μια πληροφορία σε χρόνο.
0: Μάλιστα. Το 1975, όταν τέλειωσα το στρατιωτικό, γνωρίζοντας ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιερός, θρησκευτικός, παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τέλειως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από την εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το, πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό εισέπραξα, και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε, μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω μια κάτω. Ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού, που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
0: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως. Το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα. Αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Και σημείωνα. Και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα. Και μου έκαναν φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να παίρναγαν...
1: Έτσι, αυτά που είναι και τα καλύτερα, ναι, απαρατήρητα.
0: Απαρατήρητα. Και εγώ τα σημείωνα και έλεγα τώρα, γιατί μου είπε αυτό, γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ναι, ο μοναχός, ναι, ναι, ναι, γιατί γίνεται αυτό. Και τα κράταγα σε σημειώσεις και

0: Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως. Γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό. Βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τη ζωγραφική. Βεβαίως οι ψαλμοί. Βεβαίως η μοναχή. Αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
1: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη?
0: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Ένα πολύ μικρό.
1: Βεβαίως.
0: Γράφω με τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
1: ναι.
0: Με ποιον τρόπο, και γράφω το εξής: εσείς έρχεστε από μακριά, αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος, κάνατε τόσο κόπο, εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε? Εκτός από το λιγοστό φαΐ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις κοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να, να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης. Πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν? Δηλαδή εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
1: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά, γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες, ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης, είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής, την ομορφιά πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα. Αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή, πως εντάσσονται, πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις τέσσερα δέντρα, πέντε κυπαρίσια και τρεις λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε, λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς? Αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. Μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας. Το βουνό που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι. Είναι, εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας. το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, στον Νάρθικα.
1: Στο Σολέα, ναι, μπροστά από το Άγιο Βήμα.
0: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε, πώς γονατίζουν.
1: Στην ωραία πύλη.
0: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολύ μαζί, πολλοί, τρεις-τέσσερις, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο, δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μία σκήτη ρώσικη, αφημένη, παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το Παλαιομονάστηρο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου, κατέβηκα και κατηφόρησα προς το Παλαιομονάστηρο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουν το Μάιο, περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τι λίμνη υπάρχει. Μη λίμνη, θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι. Είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη. Απόλυτη σιωπή. Και κοιτούσα λοιπόν να δω. Και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά ναι, μέχρι εδώ.
1: Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο, και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
0: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
1: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
0: Εγώ θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο, και εκεί το αντιλήφθηκα, εκεί το εισέπραξα μάλλον, την αγάπη για τον άνθρωπο. Όσο και να ακούγεται λίγο πομπόρες,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφο.
0: Και την ταπείνωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ντε και καλά να φαινόμαστε σε αυτά που κάνουμε ντε και καλά. Μπορεί κάποια πράγματα να θα πρέπει, ίσως κάποια, αλλά τα υπόλοιπα, έτσι, που ίσως και τα πιο ουσιώδη, γιατί.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου το δίδαξαν εκεί. Το πήρα από την πρώτη στιγμή. Και επίσης την αγάπη για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα ζώα και για τη φύση. Για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος, και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη από εκεί, ένα μικρό ματσάκι, και με σταματάει και μου λέει, γιατί, λέει, κόψατε το ματσάκι γι' αυτό? Λέω, κακό είναι. Μου λέει, δεν βλέπετε ότι είναι άγουρη η Ρίγανη, γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ως σπόρο στη γη, να φυτρώσει η καινούργια Ρίγανη και τότε να την κόψετε? Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στα σήμαντα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα που μου περιγράφετε, είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ισόβιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το ασήμαντο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Των ανεπαίσθητων πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
0: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα σας λέω φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα πώς ακούγεται, και επειδή ήταν μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον επιτάφιο θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως, και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος, λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι, και αυτό δεν θα το ξεχάσω, βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα, τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς η μοναχή. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μια αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μια λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση του ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει. Και έχω γραμμένο και αυτό.
1: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία. Ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
0: Σωστά.
1: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιον. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη. Έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α. Ναι, είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος τις φράσεις «έρχου και είδε». Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
0: Και βέβαια.
1: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε, ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον ημάς, αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλέ φουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστα τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ με γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γάρις του ρουθείων έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτίου χρήση τα νουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσουν και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρασού, αναβάσισαν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνωση των τόπων ανέθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμη, νοφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς δ' αγαθά της πορευωμένης εν εκακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάστας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψας, ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθήσατε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεο σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσεν εμί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση είσοδον τα αδιαύματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσιος είμαι. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικήσε πολύ έλεος, πάση της επικαλυμμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσκες τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. ουκέστη νόμιος εν θεής, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα Σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενώπιόν Σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιόν θαυμάσια, Συ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, και οδό Σου και πορεύσω με εν τη αληθεία Σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω με Εσύ, Κύριε, ο Θεός με εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά Σου στον αιώνα, ότι το έλεος Σου μέγα επ' εμέ, και ερήσω την ψυχήν με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχήν μου, και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και Εσύ, Κύριε ο Θεός, με εκθύρμων και λέημων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επιβλέψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος Σου το παιδί Σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης Σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι Σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι Σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλυσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες θεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένων και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασας τη χειρή Σου, δείξον την φιλανθρωπίαν Σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών αθαγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας στέλος δια το όνομά Σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην Σου και μη αποστήσεις το ελαιό Σου αθημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό Σου και δια Ισαάκ των δούλων Σου και Ισραήλ των Άγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηλιάσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφεσιν εν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Την εν πρεσβείας ακίμητων Θεοτόκων και προστασίας αμετάθεν οκτών ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεδωλά Σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσα ημάς από πάσης κλείψος κακών και οδύνης, Τύχεσον ημάς Αγίησου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συντρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλοι σας, η λάστη την ήδη αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν γιούκες μεν άξι, άρε το όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορέχθημεν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομαι την σύνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δε το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και να έπρεσον τους αγικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπειν εν ευήσω, αναβαλώμενος όσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάρανξη, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων πόρτων της χτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτωνε της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου ασυφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγουής. Επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνε την δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα θηρία του δρυμού,
3: σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μαύρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισπίσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγέννητον ύψ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας, των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο τη Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς πίεση πάσας τας ενέσεις αυτού. Μακάρι φουλάσω της κρίσιν και ποιούρης δικαιοσύνην παντή καιρό. Μνήστε τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν τη σωτηρίου σου, του ειδίνε τη Χριστότητη του εκλεκτό σου, το φραθήνε εν τη ευφροσύνη του έθνου σου, το πενήστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρθομεν μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν, η δικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου συνήκαν τα θαυμάσια σου, κι ούκε μνήστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκρανον αβαίνοντες σε την ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού, του γνωρίστε τη δυναστείαν αυτού, και πετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βίσο σε ερήμο. Και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και λυτρώσετε αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψε είδωρ τους λίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ούτε θελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν τη ενέσιν αυτού. Ετάχυναν επιλάθονται των έργων αυτού, ούχου πέμεινα τη βουλήν αυτού. Και πεθύμησαν επιθυμίαν τη ερήμου και πείρασαν το Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεσμονήν εις ψυχάς αυτών. Και παρόγησε τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ενύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψε επί τη συναγωγή ναυηρών και ξεκάφτη πήρεν τη συναγωγή αυτών φλόγς κατέφλεξεν αμαρτωλούς και επί εις αμόσων εν χορήβ και προσεκίνησαν το λιπτό και ηλάξαντο τη δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επιλάθονται του Θεού του σώζοντος αυτούς του πείσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσιαν και είχαν φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε του ξυλοτρέψε αυτούς, ημί Μωυσής, ο εκλεκτός αυτού, έστει εν ρυθράψε ενώπιον αυτού, το αποστρέψε το τιμόν αυτού, του μη ξυλοτρέψε αυτούς. Και εξουδένουσαν γίνε επιθυμητήν, που καπίστευσαν το λόγο αυτού. Και γόγγισαν εις κοινόμασιν αυτών, που και σήκωσαν τις φωνές Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, και του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου. Και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τις χώρες. Και τελέσσε το βελφεγόρ και έφαγαν θυσίας νεκρών. Και παρόξεν εν αυτών εις επιτιδεύμασιν αυτών και πληθύνθεν αυτής οι πτώσεις. Και στη φινές και ξυλάστο του και κόπασε νητράψεις. και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνην γενεάν και γενεάν έως του αιώνος. Και παρόργησαν αυτόν επίδατος αντιλογίας και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκρανον το πνεύμα αυτού και διέθελαν σχήλεσιν αυτού. Εγώ ξελόγρευσαν τα έθνα επί Κύριος αυτής και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών και δούλευσαν ζηλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής η σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίας και ξέχειαν αίμα θόων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν ζηλυπτής Χανάν. Και φωνοκτονείται γη εν της έμασε και μιάν την εισιέργης αυτών και πόρνευσαν εν σε επιτιδεύμασιν αυτών. Και οργήσε θυμό Κύριος επί το λαόν αυτού και ευδελίξεται την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Λεωνάκι σερίσατε αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το γλύφεστε αυτούς εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος της του ελέους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις κτυρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισενήγαγε εμάς εκ των εθνών. Το εξομολογήσασε το ονόματί σου το Αγίο, το εγκαυχάσαν την αίσθηση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από το αιώνος και έως το αιώνος και ρι πάσου λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτως εν λυτρωμένη που Κυρίου, σε λυτρώσετε εκ χειρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγην αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησεν τη ερήμου αν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίδεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνης πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογιστάσωσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν ποινώσεν ενέπλησεν αγαθών. Καθημένους εις κώδικες και άθανάτου, πεπαιδημένους εμπτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και τη βουλήν του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθην κόπηση καρδία αυτών. Ισθένησαν κι ουκίνο βοηθών, και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εκ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογιστάσωσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας καλκάς και μοκλούς σιδηρούς συνέφλασε. Αντιλάβεται αυτούς εξ οδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Πάνω βρώμα ευδελίξε την ψυχή αυτών, κήγησαν έως των πυλών του θανάτου, και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε το λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς, και ρίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογιστάσωσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενήσιος και εξεγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδασε πολλής. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστε πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακής ετήκε του. Εταράχθησαν εσαλεύθησαν όσο με θείον και πάση σοφία αυτών κατεπότη. Και εκέκραξαν προς Κύριον το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστη εις άβραν και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράντησαν ότι εισήγασαν και οδήγησεν αυτούς επιλυμμένα θελήματος αυτού. Εξομολογιστάσουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εισάθωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάθμις δίψαν. Γίν καρποφόρων εις άλμην από κακίας νου κατοικούνταν εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαντε πόλης κατοικησίας. Κι έσπηραν αδρούς και φύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ο κασμίκρινε. Κι ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένους ως επάρχοντες αυτών και πλάνησαν αυτούς ένα βάτ πιούχοδο και βοήθησε πένιτε εκπτωχίας και έθετε ως πρόβατα πατριάς. Όψονται αυτοίς και φερανθίσονται και πάσαν ομοίεν φράξε το στόμα αυτοίς, τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη η καρδία μου, Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσο με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξαγέρθη τη δόξα μου, εξαγέρθη τη ψαλτήριον και η κιθάρα, εξαγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μεν σε λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνηση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το ελαιό σου και όσον εφελών η αληθιά σου. Υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και πιπάσαθε η γήν η δόξα σου. Όπως αρεστός είναι η αγαπητή σου, σώσου τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και διαμεριώσει κύμα και την κοιλάδρο σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασσής και Εφραίμ κατήληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μα βλέπεις τις ελπίδες μου, επί την ενδουμέαν επιβαλώ το επώδημά μου, με μία λόφιλη πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με ως εις ενδουμέας. Οχίσει ο Θεός αποσάμενος ημάς, κι όχι εξελεύσει ο Θεός εν δυνάμεσιν ημών. Δώσε μην βοήθεια εν εκλείψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δουλείου επ' εμέ η νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσσα δουλεία, και λόγις μίσους εκυκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με, διάβαλόν με, εγώ δε προσευχόμαι. Και έθαντε κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτου εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεσθε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού η γενέστου εις αμαρτίαν. Γεννηθήτως εν ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτως εν ιή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενη μεταναστήτως εν ιή αυτού και επαιτησάτως αν εκβληθήτως αν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτως αναλότριο τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτωρ μη δε γεννηθεί το εκτήρημο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση εγενεά μια εξελευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτως εν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοκτρευθεί η επιγή στο μνημόσυνον αυτόν. Αφού έχουμε ούκ εμνήστε ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένο την καρδία του θανατώσε. Και αγάπησε κατάραν και ήξε αυτό και και θέλησε την ευλογία και μακρυνθήσετε από αυτού. Και νεβίσε το κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως ιήτωρης τα έγκατα αυτού και ως ιέλαιον της αστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτός ημάτιον να περιβάλλεται ως η ζώνη διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαβολώδων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, πείσω με τεμού, ένεκε το όνοματό σου του Χριστόν του έλεό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ και η καρδία μου τετάρεκτα εντός μου. Όση σκιά εν το εκλείνει αυτήν αντανηρέθη, εξετινάχθην όσοι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισπαίνησαν από νηστείας και εισάρθουν λιώτη διέλαιος. Καγώ εγενή γνώμητος αυτής, είδωσαν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βόηθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσαν με κατά το έλαιό σου, και γνώτωσαν ότι εχείε σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσες αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήθης, επανιστάμενοι με συνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάσουσαν οι διαβαλλοντές με εντροπή και περιβαλέστοσαν σε πλοήρα εσχήνιν αυτόν. Εξομολογήσουμε το Κυρίως Πόδρεν το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσου αυτόν, ότι παρέστηκτε αξιών πένιτος του σώσε εκ των καταδιωκόντων της ψυχήν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμερ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές Εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάχτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου επ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες.

Θεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου εις εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και αφέσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εισένε κι εσύ μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλοανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλοανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλοανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός». Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις. Όπως πάντα οι γονείς, όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί, έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, και αλλά μένοντας στον κόσμο, αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεων του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιεσαι ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μου αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σιμεών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτε συγκατατέθει στους λογισμούς και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτόν τον λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας έως θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Σιλανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμόταν μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι στο μήλο άλυθε για 2.000 μοναχούς και τόσους άλλους τόσους επισκέπτες αλεύρι και ήταν κουρασμένος και εκεί βγήκε και την πρώτη θεοφάνεια γιατί έφτασε σε ένα λογισμό απογνώσεως και είδε το ζώντα Χριστό δηλαδή τον Θεό, την εικόνα του Χριστού ζωντανού και το είπε ότι ας πούμε όταν είναι κοντά του παρακολουθεί τον αγώνα του και έτσι από τότε πλέον άλλη μια φορά πήγαινε σηκώθηκε να κάνει προσευχή και ο διάβολος πήγε να πάρει τη μετάνια και είπε στο Θεό τι γίνεται εδώ πέρα και το λέει αυτό το πράγμα παθαίνουν οι επιρήφανοι και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού λέει ο γέροντας Σοφρόνιος ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους αλλά για δική του αδολισχία και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο τα διάβασε έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή Άγιος Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία αλλά είναι και βιωματική πίστης που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλουανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Τον ίδιο και το ίδιο και η πορεία το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μεν μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως κυριευόμενοι από τη λογική θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίας και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία διαβάσατε ίσως στο βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την επάνδρυση του μοναστηριού και όταν έγινε η επάνδρυση του μοναστηριού δεν έμειναν μόνο στο ζητάω αλλά έμειναν και στην ευχαριστία και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί? Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Συλλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρσης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίο μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος στο Θεό και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Συλλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. «Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου». Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε, έστω και πνευματικά όπως ήταν ο Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Συλλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του, του Αγίου Συλλανού. Σιλοανού, και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ, που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ, ο οποίος κάθεσε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά, όταν αμαρτάνει, ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσιο του ανθρώπου και η ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή, για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να, πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνομαι γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος. Που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλωανός, συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν, δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη, την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα, κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι, ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει, αν είναι δυνατόν, ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη. Και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν, ζητούσε και αυτή ακόμη το νόμο της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλωανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Σιλωανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λεμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα σκητή με μεγάλα γένια, ρακένδετον κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλόν άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Σιλανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο γέροντας Σοφρόνιος, που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια, περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νιανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν, είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήταν, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντες λίγο. Ελάτε, και, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι ωραία. Έχει και εδώ μερτό, 3 καρέκλες. Ελάτε κι εσείς. Κωστάκι, έλα από εδώ. Κι εσείς ελάτε. Εδώ Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής του. Τους εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από μας? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό, προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάζεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουνε πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πειρασμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σιλανό σοφό και οξυδοτική δούλο του Θεού. Οι γνώσεις, οι πνευματικοί, να έχετε υπόψη ότι έχει τρεις πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και τη διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Ουλανός συνέθετε και τα τρία πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό. Είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα, ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε από ρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φορκτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αναλυδικόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα. Αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος. Ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς το Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσο σωζόμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφοβος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχετος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο κάθε ένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους και αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα το φθόνο και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι οι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε κάποιος που τον γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε στις μέρες μας και τον γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή, την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσυξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους. Ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός, αλλά και ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό. Που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωνός, δυνατά, και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σε ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω.

δημιούργημα του μεγάλου Θεού. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο, τον Υιόν του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά. Αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Αν ο κρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Σιλωνός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο, τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα, θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία ο Αγίου Σιλανού που θα σας διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετέ και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό, ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατουπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιον αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήστρος Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βινιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει, το ρωτά. Πάτε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σιλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος ο Σιλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε, θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βινιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σιλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζούσε πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρακολουθία.

0: παρουσία του ζωντανού Θεού, του δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρης Λινωνός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βενιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και του λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι τον γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν γιατί πηγαίνεις, γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στον πνευματικό, σε λέει, εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των, το σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν, βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση, βλέπετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλωανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν το μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλωανού. Όπως είπαμε, στο Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλωανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκη και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε, και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει, ποιος είναι υπεύθυνος? Όλοι λέει, είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λιγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμος δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σιλωνός, ο Άγιος Σιλωνός, οικονόμος, στους εργάτες. Και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση, και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς, ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί. Και έτσι πραγματικά ακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Π θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και πολλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Ιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατέ μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει: «Δεν μιλάς πάτερ Σιλωνέ, άρα υποστηρίζεις τον πάτερ, τον πατέρα αυτόν. Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι?» Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Σιλωνός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν απολογήθηκε. Σιώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Σιλωνός του είπε: «Πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι?» Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να το πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. «Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν?» «Όχι, δεν σ' άκουσα», απήντησε ο πάτερ. «Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα Π?» Ο πατήρ Μη τα έχασε και απήντησε ντροπιασμένος: «Συγχώρησέ με, ο Θεός να σε συγχωρήσει». Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί. Αυτό που είπαμε, ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο και εκείνος ζητήσε συγχώρηση και ο πατήρ Σιλωνός, ο Άγιος Σιλωνός, το συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Σιλανό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι έναν, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός, τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού, διατήρησε την ειρήνη, διατήρησε την προσευχή, διατήρησε την αγάπη και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολλή προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχαεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδαινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε. Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάη και παιδί ακόμη πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Σιλανός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σιλανός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Οι εργάτες το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία και εκείνοι πρόθυμα εργαζόταν. Μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι και μάλιστα ο Άγιος Σιλανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρότερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουνε. Δηλαδή που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του Οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι που ζήτησα εγώ να πάω χάρη Ισεκίας, κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί κάνοντας την υπακοή στον Ηγόμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από το πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό κείμενο προσεγγίζοντας τις περικοπές των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και κάναμε αυτή την επιλογή να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά αυτές τις περικοπές, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές το γεγονός ότι είναι ενταγμένες μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, συνδυαζόμενες με το νόημα και το περιεχόμενο των μυστηρίων που συνδέεται άμεσα με την εν Χριστώ πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και επιλέξαμε αυτές τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές γιατί βλέπουμε πολλές φορές στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας ότι συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας με έναν τρόπο πολλές φορές καθαρά, τυπικό, τυπικολατρικό και αν όχι πολλές φορές και αδιάφορο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή μας τη συνάντηση να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε και κυρίως μέσα από την ερμηνεία αυτών των αναγνωσμάτων να δούμε την σημασία και τον πλούτο που μπορούν να δώσουν στην πνευματική φαρέτρα του ανθρώπου, τον οπλισμό τον κατάλληλο για κείμενα βιβλικά τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία έχουμε ακούσει αλλά πολλές φορές αδυνατούμε να κατανοήσουμε ή δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τον βάθος των νοημάτων τα οποία αναδύονται μέσα από τα κείμενα αυτά και ωφελούν την πνευματική, όπως είπαμε, ζωή του ανθρώπου. Κείμενα γνωστά, φράσεις γνωστές, όπως το μυστήριο του βαπτίσματος «Το όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθημεν» ή από την αποστολική περικοπή του γάμου με έμφαση την τελευταία φράση «Η δε γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα», με διάφορες παρερμηνίες ή αδιάφορες, θα λέγαμε, προσεγγίσεις. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή στο μυστήριο του βαπτίσματος στην αποστολική και ευαγγελική περικοπή και είδαμε ότι είναι συνυφασμένες, θα λέγαμε, απόλυτα, όχι μόνο με το γεγονός του βαπτίσματος αυτού καθεαυτού, αλλά και με τον αναστάσιμο χαρακτήρα του κηρύγματος της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα δε το αποστολικό ανάγνωσμα έχει έντονο το αναστάσιμο χαρακτήρα της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος στους πρώτους αιώνες ετελείτο κατά την ημέρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί η κατήχηση των ενηλίκων αλλά και των παιδιών, καθώς όπως γνωρίζουμε τους πρώτους αιώνες πολλοί άνθρωποι, ειδωλολάτρες, εθνικοί, Ιουδαίοι ή προερχόμενοι από άλλες εθνότητες και θρησκείες, ύστερα από κατήχηση δέχονταν το βάπτισμα και γινόντουσαν μέλη της Εκκλησίας. Οι εορτές αυτές, κατά τις οποίες τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, ήταν η εορτή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου πριν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μαζί με τα μυστήρια του χρίσματος και βέβαια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελούν την χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική εκείνη θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Ως προς το αποστολικό ανάγνωσμα, η περικοπή είναι από την προς Ρωμαίους, υπενθυμίζουμε, επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, ενώ το ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, από το 28ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 20ο στίχο. Βλέποντας τα δύο αναγυνοσκόμενα κείμενα, αυτές τις δύο καινοδιαθηκικές περικοπές κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε ότι η μεν ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει στην ακολουθία αυτήν την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου και επιπλέον αποτελεί, όπως θα δούμε, την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του αποστολικού αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει το ένα να συμπληρώνει και να υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνειρμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των εξιουδαίων αλλά και εθνικών προερχομένων χριστιανών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ερχόμενοι στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως είπαμε είναι από τις προς Ρωμαίους επιστολή, θα θέλαμε εισαγωγικά να πούμε δύο σκέψεις επάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή για να μπορέσουμε να μπούμε στο νόημα ακριβώς και στο περιεχόμενο αυτής της επιστολής για να ειδικεύσουμε στη συνέχεια προσεγγίζοντας το κείμενο αυτό καθεαυτό του αναγνώσματος του αποστολικού στο μυστήριο του βαπτίσματος. Η προς Ρωμαίους επιστολή ως προς την θεολογία της, θα λέγαμε, περιέχει δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό το δογματικό, στο οποίο αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης του Θεού και της δικαίωσης του πιστού με μόνη τη Θεία Χάρη. Ενώ στο δεύτερο μέρος ερμηνεύει τις συνέπειες της εν Χριστώ δικαιώσεως στη ζωή του πιστού και της χριστιανικής κοινωνίας. Κατά τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό. Οι Ιουδαίοι παρερμήνευσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και αντί να επιζητήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού, επεδίωξαν τη σωτηρία με την αξιομισθία των έργων τους. Οι Εθνικοί, ενώ μπορούσαν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό διαμέσου της χτιστής δημιουργίας και της συνειδήσεώς τους, όμως λάτρευσαν την κτήση και όχι τον δημιουργό της. Την αληθινή δικαιοσύνη αποκαλύπτει το νέο Ευαγγέλιο της πίστεως δια του Ιησού Χριστού, στον οποίο έχουν κληθεί αδιάκριτα οι Ιουδαίοι και Εθνικοί. Ποια είναι όμως αυτή η νέα δικαιοσύνη του Θεού κατά τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή? Αυτή που αποκαλύπτει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δορίζεται μόνο με την πίστη προς Αυτόν. Η σωτηρία παρέχεται δωρεάν, χωρίς αξιόμιστα έργα, χάρη στο αίμα του Κυρίου. Με τα έργα του νόμου αξίωναν οι Ιουδαίοι τη σωτηρία τους και γι' αυτό εξέπεσαν από την χάρη. Ο νόμος περιέχει βέβαια την επαγγελία της σωτηρίας, όμως μόνο για αυτούς που θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό, καθώς, όπως είπαμε και την πρώτη φορά, η Παλαιά Διαθήκη λειτουργεί παιδαγωγικά εις Χριστόν, προετοιμάζοντας τόσο τον λαό του Ισραήλ αλλά και τα έθνη, προετοιμάζοντάς τα για την έλευση του αληθινού Μεσσία. Έτσι έγινε με τον Αβραάμ που εξαιτίας της πίστεώς του έγινε ο γενάρχης του νέου λαού δια Ιησού Χριστού. Τώρα ο νόμος συμπληρώνεται και έρχεται η χάρις, η οποία ακριβώς έρχεται να θεραπεύσει τα ασθενή και να συμπληρώσει τα ελείποντα. Πώς όμως είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος? Βεβαίως μόνο με τη ζωντανή πίστη, απαντά ο Παύλος, και με την πλήρη εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού που έγινε ενεργός με τη θυσία του Χριστού. Γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας με το βάπτισμα, που είναι συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, καθώς και με το Άγιο Πνεύμα που μας καθιστά Υιούς του Θεού. Εμφανίζεται με τα πολλαπλά πνευματικά χαρίσματα. Η χάρη του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο και του παρέχει τον αγιασμό και την αιώνια ζωή. Με τη συμμετοχή στη ζωή του Χριστού νεκρώνει ο άνθρωπος το σώμα και τα πάθη και ελευθερώνεται για την Θεία Ζωή. Το τέλος είναι η Θεία Δόξα που επιφυλάσσει ο Θεός στους αξίους. Ο Χριστός, κατά τον Παύλο, πραγματοποιεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης για τη σωτηρία. Είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος καταργεί τις συνέπειες της παραβάσεως και της αμετανοησίας του πρώτου Αδάμ και δορίζει ζωή και αυθαρσία στον άνθρωπο. Με το πάθος του κατήλαξε τον άνθρωπο με τον Θεό και φανέρωσε την άπειρη Θεία Αγάπη. Έτσι, ακύρωσε την κατάρα του παλαιού νόμου και το αδύνατο της σωτηρίας. Επιπλέον ο Χριστός φανερώνει το πραγματικό νόημα του νόμου. Καταργεί το γράμμα του που έφερε τον θάνατο και αποκαλύπτει το πνεύμα του που οδηγεί στη ζωή. Επομένως, με τη νέα δικαιοσύνη του Χριστού πραγματοποιείται και η νέα ζωή των ανθρώπων, η νέα ζωή των πιστών, οι οποίοι έγιναν ελεύθεροι από τη δουλεία της αμαρτίας, δούλοι στο πνεύμα της ελευθερίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανανεώνονται, να ανακαινίζονται καθημερινά και να επιδεικνύουν τους καρπούς του πνεύματος. Κανόνας της χριστιανικής ζωής είναι μόνο η αγάπη, που είναι το πλήρωμα του νόμου. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού, από την οποία καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να χωρίσει τους πιστούς, επιβάλλει την φιλαδελφία, την ομόνοια, την ανοχή των άλλων, την ενότητα, την ταπεινοφροσύνη. Τύπος για τη ζωή των πιστών είναι πάντοτε ο Χριστός, ο οποίος επιφυλάσσει στην ουράνια βασιλεία την Θεία Δόξα στους πιστούς.

0: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την σημασία που έχει το μυστήριο του βαπτίσματος για τη ζωή του ανθρώπου, καθώς γίνεται το πέρασμα, θα λέγαμε η είσοδος προς την Βασιλεία του Θεού μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Επομένως, το βάπτισμα δεν είναι απλά μια εκκλησιαστική τελετή, όπως τίνει να γίνεται συνήθως για πολλούς από εμάς δυστυχώς, αλλά έχει ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα, το οποίο ήδη ο Απόστολος Παύλος περιγράφει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή και ειδικότερα στην περικοπή την οποία θα ξεκινήσουμε σε λίγο να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε. Γιατί είναι το μυστήριο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος καθαρίζεται από τον ρήπο της αμαρτίας, καθαρίζεται από την πνευματική αρρώστια, από εκείνη την αμαρτία που οδηγεί το ανθρώπινο γένος διαρκώς μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που βαπτίζεται δίνει την υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Συνταυτίζεται με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, άρα συνταυτίζεται με όλη την πορεία και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ όταν βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και έρχεται η Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος, πρώτον να εισάγει τον άνθρωπο, να τον αποκαθάρει από τον ρήπο της αμαρτίας και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της δουλείας του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου, ταυτόχρονα όμως γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει στην πορεία του αυτή, στον παιδαγωγικό και αγωνιστικό του αυτό στάδιο, έχει την τάση της ροπής προς την αμαρτία, έρχεται με την μετάνοια, όπως θα δούμε στις επόμενες εκπομπές και συναντήσεις μας, έρχεται με την μετάνοια ακριβώς να τον βοηθήσει με ένα δεύτερο, θα λέγαμε, βάφτισμα, να διορθώσει και να αποκαταστήσει την σχέση του, την διαταραχθήσα σχέση του με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τον ίδιο του τον εαυτό. Πριν προσεγγίσουμε το κείμενο ερμηνευτικά, θα πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε ερμηνευτική προσπάθεια, να δούμε το ίδιο το κείμενο. Και θα πρέπει να δούμε το ίδιο το κείμενο τόσο στην γλώσσα στην οποία υπάρχει στο πρωτότυπο, που είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, η κοινή ελληνική, αλλά και η μετάφρασή της για να μας βοηθήσει στη συνέχεια ερμηνευτικά, βλέποντας εδάφιο εδάφιο, στίχο στίχο, το περιεχόμενο και την σημασία που έχει για την Εκκλησία αλλά και για τον άνθρωπο γενικότερα. Υπενθυμίζουμε ότι διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο τους στίχους 3 έως 11. Ενώ το κείμενο είναι ενιαίο στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, κάθε φορά που η Εκκλησία επιλέγει μία περικοπή, ένα απόσπασμα για να αναγνωστεί σε κάποιο μυστήριο ή σε κάποια αγιαστική ακολουθία της Εκκλησίας, ανάλογα με το από πού προέρχεται, έχει και την ανάλογη εισαγωγή. Έτσι λοιπόν υπενθυμίζουμε ότι όταν ακούμε αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη ή προφητείες, βλέπουμε να ξεκινάει το κείμενο της περικοπής που αναγνώσκεται με το «Τάδε λέγει Κύριος» ή «Είπε Κύριος». Όταν διαβάζουμε κάποιο ευαγγελικό ανάγνωσμα, κατά συνήθεια ξεκινάει με την φράση «Τον καιρό εκείνο». Στις αποστολικές περικοπές, επειδή ακριβώς μιλάμε για επιστολές που έχουν συγγραφεί τόσο από τον Παύλο όσο και από άλλους Αποστόλους όπως τον Πέτρο και τον Ιωάννη, κάθε ανάγνωσμα ξεκινάει με τον χαιρετισμό «αδελφοί μου». Διαβάζουμε λοιπόν. «Αδελφοί, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να ως περ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιόματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, τούτο γινόσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Ή δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο γάρ απέθανεν τη αμαρτία απέθανεν εφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτως και εμείς λογίζεστε εαυτούς είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όσοι βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στον θάνατό του βαφτιστήκαμε. Με το βάπτισμα λοιπόν θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε ένα θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του, για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αν όμως πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί με Αυτόν. Ξέροντας ότι ο Χριστός που αναστέθηκε από τους νεκρούς ποτέ πια δεν πεθαίνει, ο θάνατος ποτέ πια δεν τον νικάει. Γιατί τον θάνατο που υπέστη, τον υπέστη ως προς την αμαρτία μία και καλή, αλλά τη ζωή που ζει, τη ζει συνέχεια για τον Θεό. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε για τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί μεν για την αμαρτία, αλλά ζωντανοί για τον Θεό μαζί με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Όσοι λοιπόν βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στο θάνατό του βαφτιστήκαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με το βάπτισμά του θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο πρώτους στίχους της Αποστολικής Περικοπής. Τούτο, λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή του. Όσοι λοιπόν με αυτή την πίστη βαπτιζόμαστε, είναι φανερό ότι δεχόμαστε το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και εμείς συμμετέχοντας τον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβουμε μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Όπως ο Κύριος όταν αναστήθηκε εκ νεκρών άρχισε μια καινούργια ζωή, έτσι και εμείς μετά το βάπτισμα πρέπει να περάσουμε σε μια καινούργια ζωή, σε αυτή που μας προσέφερε με την Ανάσταση του Χριστός, με τη σκέψη ότι αξίζει να ζήσουμε την ζωή εκείνη στην οποία πιστεύουμε ότι γεννηθήκαμε δια του βαπτίσματος. Ο Χριστός μεν πέθανε και αναστήθηκε κατά τη σάρκα του, εμείς δε με το βάπτισμα πεθαίνουμε και ενταφιαζόμεθα ως προς την αμαρτία. Άλλωστε, οι τρεις καταδύσεις του βαπτιζομένου στο νερό συμβολίζει την τριήμερο ταφή του Χριστού, ενώ οι τρεις αναδύσεις την τριήμερο Ανάστασή του. Καινούργια ζωή μας δίνει ο Χριστός και αυτή είναι ο ενάρετος πνευματικός εν Χριστώ βίος. Αυτή δε η ζωή είναι τύπος, εικονίζει δηλαδή την απόλυτα καινούργια ζωή που θα αρχίσει μετά την εκ νεκρών Ανάσταση των ανθρώπων και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα βάλουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά προσεγγίζοντας ερμηνευτικά το κείμενο αυτό. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό «Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε».
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον, όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γύρω λόγο και φιλίδωνο δαίμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον, είναι καλή η απροσπάθεια, μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον, εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε, για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο, διότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον. Η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον. Απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο. Ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. Δωδέκατον. Όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ολίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν το χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. 14. Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. 15. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο.

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουν μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτρη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας έδειξε το απαθές μίσος απαντώντας «Μήτρη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδελφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περιξενητίας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, Ψαλμός Δαβίδ, ΚΓ. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύναται, ρησί κυρίης δουλεύει».

Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6 κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε, «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχαιρα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10 κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη Του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου, θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας, οι κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι οι δικοί μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12ο κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

0: τριακοστών. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτεία μας, τότε εμείς ασυλλογιστούμε εκείνον τον Κύριο που εξενίτευσε για μας και ήρθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτεία, την ξενιτεία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους ειδικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, λέει ο Παύλος στην 1η προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα πανηγυρίστηκε στο όρος Σταβόρ η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος με το παλαιό ερωτολόγιο εχθές Τετάρτη 19 Αυγούστου.

0: κατά την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άκρης Πτολεμαΐδος κ. Μακάριος, ενώ κατά την ολονύκτια Αγρυπνία προεξήρχε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος, τον οποίο πλαισίωσαν ο Μητροπολίτης Άκρης κ. Μακάριος και ο Γέρον Αρχιγραμματέας Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος.
1: Και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν τον Ιησού, το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφερόμενος εις την μεταμόρφωση του Χριστού.
0: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τελέσχε στη Μόσχα με αφορμή την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Κυρίλου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, σε αναγνώριση της συμβολής του στην ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος τιμήθηκε με το παράσημο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Κατά την παραλαβή του παρασίμου, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος απευθύνθηκε στον Πατριάρχη Κύριλλο, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Σας συνέκρινα με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος σε δύσκολους καιρούς μπόρεσε να ορθοτομήσει τον λόγο της αληθείας. Και εσείς πραγματικά ορθοτομείτε τον λόγο της αληθείας σαν πνευματικός μαγνήτης, προσελκύοντας ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, γεμίζοντας τις εκκλησίες της και επιστρέφοντας από τον αθεϊσμό στην πίστη». Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Γεωργίας, κύριος κύριος Σιώ, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι της Παναγίας του Σάμταυρο, αφορμή την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος με το παλαιό ορτολόγιο εχθές 19 Αυγούστου. Στο κήρυγμά του για την εορτή, ο Μακαριότατος ανέφερε: «Σε όλους εμάς που ήρθαμε στην Εκκλησία, που ήρθαμε στον Θεό, ο Κύριος μας έδωσε πίστη, μας την έδωσε ως δώρο. Αυτό το δώρο δεν μας δόθηκε για τα προσόντα μας ή για κάποιο έργο που έχουμε κάνει, αλλά μάλλον μας το έδωσε επειδή είδε μέσα μας τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης, ότι ως αποτέλεσμα αυτής της πίστης, μέσω της πίστης θα αλλάζαμε τη ζωή μας».
2: Αμήν.
0: Με ολονύκτια Αγρυπνία ξεκίνησε το εορταστικό διήμερο 17 και 18 Αυγούστου για τα 1080 έτη από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα στην ομώνυμη Ιερά Μονή του Πατριαρχείου Βουλγαρίας. Της πανηγυρικής Αγρυπνίας το βράδυ της Δευτέρας προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, ενώ την ημέρα της εορτής ο Μακαριότατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. κ. Δανιήλ. Στο κήρυγμά του αναφερόμενο στον τιμόμενο Άγιο, ο Μακαριότατος σημείωσε: «Ο Άγιος Ιωάννης της Ρήλας είναι ένας ενοποιητής, ένα κέντρο ενότητας για ολόκληρο το λαό μας. Είναι μια πηγή ελπίδας, πνευματικής βοήθειας, ένα παράδειγμα και ένας οδηγός για τη ζωή μας». Μετά τη Θεία Λειτουργία στη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής παρουσιάστηκε το τεύχος του περιοδικού του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο είναι αφιερωμένο στα 1080 έτη από την κοίμηση του Αγίου. Στη συμπλήρωση 2000 ετών από τη βάπτιση του Κυρίου Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό το 2030, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του σε Ιορδανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος. Ο Σεβασμιότατος τόνισε επίσης ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μια εφήμερη επέτειο ή μια ολιγοήμερη γιορτή, αλλά ένα παγκόσμια εμβέλεια σε εκκλησιαστικό, πνευματικό και ιστορικό γεγονός και παράλληλα ένα μήνυμα της Ιορδανίας προς ολόκληρο τον κόσμο. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστοφόρος υπογράμμισε ότι οι προετοιμασίες δεν περιορίζονται στον εορτασμό του 2030, αλλά αποβλέπουν στη δημιουργία μιας μακρόπνοης και βιώσιμης πορείας, η οποία θα ενισχύσει τη θέση της Ιορδανίας στον παγκόσμιο χάρτη του χριστιανικού προσκυνήματος και θα αφήσει παρακαταθήκη τις επόμενες γενιές. Νέα κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν εχθές Τετάρτη οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλαος Φαραντούρης, αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αιγαίας Εκατερίνης στο Σινά. Οι 4 ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εάν οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη Μονή Σινά συνεκτιμήθηκαν κατά την αξιολόγηση της Αιγύπτου και κατά τη λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και αν θεωρεί ότι εν λόγω εξελίξεις συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου ως προς την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία των ιστορικών θρησκευτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της ποιμαντικής του περιοδίας στη Βενεζουέλα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεξικού κ. Ιάκωβος πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων στο Καράκας με επίκεντρο την ενίσχυση των δεσμών της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την ελληνική κοινότητα, την πρεσβεία της Ελλάδας και την αρμενική αποστολική εκκλησία. Ο Σεβασμιότατος συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μαρκιανής κ. Ισύχιο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Άσο κ. Τιμόθεο επισκέφθηκε την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, ενώ συναντήθηκε επίσης και με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησίει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμό να φιβόλουν ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προς ποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δότα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς αμπροσφερομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Όπαν ύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και εσώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και εσώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τέσον τολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του λήψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους και νούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα.

0: Σημών δόξα Συ.
1: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεσθε.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Η θέλη σας διμάν σαρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον, τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Δόξα Συ και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
0: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
1: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ.
1: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω.

0: την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Θεός εσωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επιλεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσσι που Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσει θαρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σα προσέρχουμε. Δέξι μου καμέχουλ άνθρωπε Χριστέ ω την πόρνινο, στον ληστίνο, στον τελώνη και στον άσωτον. Και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κοινή την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή αμαρτωλή στην διοικία σήμερα του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστώμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αϊνακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς απεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών του σύλου στην λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Γιατί ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να μας πειράζει. Για να διαλέξει τα παιδιά του. Κάνε διάβολε ό,τι θέλεις, λέει ο Θεός. Γιατί ό,τι κι αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγάλο καλό, αφήνει τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης. Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Πού είδες εσύ μάρτυρες αγγέλους? Έσπασε τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε συνεργάτης του διαβόλου, βασανιζόντας τους χριστιανούς σκληρά, αλλά χωρίς να το θέλει, έκανε καλό στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με Αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν έκανε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την Εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο Θεός. Θεός είναι. Εάν θέλει και τώρα το μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Θα τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του? Τον άφησε όμως μέχρι σε ένα σημείο και ως καιρού για να μας βοηθάει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε στον καλό Θεό. Μόνον αν πρόκειται να βγει καλό επιτρέπει στο ταγκαλάκι να μας πειράξει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Να το πιστέψουμε αυτό. Αφήνει τον διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Χωρίς πάλι δεν γίνεται χωριό. Αν δεν μας πείραζε ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός στο διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει, διώχνει όλες τις σκόνες μας και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει, να μας δαγκώσει για να καταφεύγουμε σε αυτόν. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κανένας κίνδυνος τρέχουμε κοντά Του. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, δεν υπάρχει περιθώριο να εισχωρήσει ο πονηρός, αλλά ούτε υπάρχει και λόγος να επιτρέψει ο Θεός τον πονηρό να τον πειράξει για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να καταφύγει στο Θεό. Πάντως, όπως και αν είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό, μας βοηθάει να αγιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους εκτός από τους ανθρώπους και τους δαίμονες, μια που την ψυχή του ανθρώπου δεν τη βλάπτουν, γιατί δεν μπορούν, εκτός εάν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να βλάψει την ψυχή του. Αντίθετα, μισθό προξενούν στην ψυχή μας είτε κακοί άνθρωποι είτε απρόσεχτοι που άθελά τους κάνουν κακό στη ζωή μας. Γιατί νομίζετε, λέει εκείνος ο Αβάς, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος? Γιατί οι πειρασμοί ωφελούν πολύ. Όχι ότι ο διάβολος μπορεί να κάνει ποτέ καλό, γιατί είναι κακός, αλλά ο καλός Θεός εμποδίζει την πέτρα που μας πετάει για να σπάσει το κεφάλι μας και μας τη δίνει στο ένα χέρι και στο άλλο δίνει αμύγδαλα για να σπάζουμε και να τρώμε. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς, όχι για να μας τυρανά ο διάβολος, αλλά για να δίνουμε με αυτό τον τρόπο εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όσο ζει ο άνθρωπος, έχει πολλή δουλειά να κάνει για την κατηλυτέρεψη της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνει εξετάσεις πνευματικές. Εάν πεθάνει και δεν περάσει,
κόβεται πια. Μετεξεταστέως δεν υπάρχει. Ο διάβολος δεν θέλει να μετανοήσει. Ο καλός Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνεια τους ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τον άνθρωπο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει και το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Φωνάζουν οι δαίμονες: «Εμείς μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς που πολλές φορές σφάλουν τους συγχωράς». Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες, και αντί να μετανοήσουν γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιωσφόρος, και τελικά από την υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από τον Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα Κύριε ελέησον να πούν, ο Θεός κάτι θα κάνει και για αυτούς. Να πούν έναν ήμαρτον, δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Φοβερό πράγμα, και ενώ ήταν άγγελος. Γέροντα, ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του? Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν, και όσο πάει χειρότερος γίνεται, εξελίσσεται στην κακία και στον φθόνο. Ο αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας, και πόσο στεναχωριέται. Πόσο μάλλον να δει έτσι όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες, και ενώ προσευχόταν γονατιστός, πεσμένος κάτω, έλεγε τα εξής: «Εσύ Θεός είσαι, και άμα θέλεις μπορείς να βρεις έναν τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι, ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου, και αν δεν μας προστάτευες θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του να του βγάζει τη γλώσσα του και να τον κοροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό για να πληροφορήσει το μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχθεί, αρκεί να μετανοήσουν. Αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετωπίστηκε με τον ερχομό του Θεού στη γη, με την ενανθρώπιση. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται, γιατί δεν θέλει να διορθωθεί. Ξέρετε πόσο θα χαιρόταν ο Χριστός? Και ο άνθρωπος μόνον όταν δεν θέλει δεν διορθώνεται. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει, και παρόλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Εμπός δεν το γνωρίζει, αλλά η περηφάνεια τον αφήνει? Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλο τον κόσμο. Σου λέει, αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο τέλος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και μένα το σχέδιο. Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει όσο μπορεί να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει. Σου λέει, έχω τόσους με το μέρος μου, θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα, χωρίς να μετανοήσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε.
ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθερώσει τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει, θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και μένα. Βλέπεις πονηριά? Αντί να ζητήσει συγχώρηση από τον Χριστό, πήγε και κρεμάστη. Και να δείτε, η ευσπλαχνία του Θεού λίγησε τη σικιά. Και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα ευλόγησον. Φοβερό. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει ήμαρτον, αλλά συνέχεια σορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς. Η ταπείνωση διαλύει τον διάβολο. Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει τον διάβολο. Είναι το πιο δυνατό σοκ για τον διάβολο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Μια φορά ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει «Το Άγιος ο Θεός». Είπε το ταγκαλάκι «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος». Ελέησον ημάς, δεν έλεγε. «Πες ελέησον ημάς». Τίποτε. Αν το έλεγε, θα γινόταν άγγελος. Όλα τα έλεγε το ταγκαλάκι. Το «ελέησον με» δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το «ελέησον με» έχει ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση, αγάπη, αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε, να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στο διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση, μπορεί να νικήσει τον διάβολο με ταπείνωση. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι, μήπως χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο εσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στο Χριστό και στεναχώρια στο ταγκαλάκι, μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήσει.

Κεφάλαιο 3. Το κοσμικό πνεύμα. Ο διάβολος κυβερνάει τη ματαιότητα. Γέροντα, γιατί το διάβολο το λένε κοσμοκράτορα? Είναι πράγματι? Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνάει ο διάβολος τον κόσμο. Όταν είπε ο Χριστός για τον διάβολο «ο άρχον του κόσμου τούτου», δεν εννοούσε ότι είναι κοσμοκράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στη ματαιότητα, στη ψευτιά. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός το διάβολο κοσμοκράτορα? Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν υπό την εξουσία του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Ο διάβολος δηλαδή κυβερνάει τη ματαιότητα και τους ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από τη ματαιότητα, από τον κόσμο. Κόσμος τι θα πει? Δεν θα πει κόσμημα, μάταιο στολίδι? Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από τη ματαιότητα, είναι υπό την κατοχή του διαβόλου. Η εχμαλωτισμένη καρδιά από τον μάταιο κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και το νου σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι άνθρωπος, στην ουσία είναι πνευματικό έκτρωμα. Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχής μας, ακόμη και από τον διάβολο, είναι το κοσμικό πνεύμα, γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραίνει τελικά αιώνια. Ενώ, αν βλέπαμε τον ίδιο το διάβολο, θα μας έπιανε τρόμος, θα αναγκαζόμασταν να καταφύγουμε στο Θεό και θα εξασφαλίζαμε τότε τον Παράδεισο. Στην εποχή μας, πολλής κόσμος, κοσμικό πνεύμα μπήκε στον κόσμο και αυτός ο κόσμος θα τον καταστρέψει. Έβαλαν οι άνθρωποι μέσα τους τον κόσμο και έδιωξαν από μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει το κοσμικό πνεύμα και παρασυρώμαστε από αυτό? Γιατί το κοσμικό πνεύμα μπαίνει σιγά σιγά, όπως ο σκαντζόχυρος μπήκε στη φωλιά του λαγού. Στην αρχή ο σκαντζόχυρος παρακάλεσε το λαγό να βάλει λίγο το κεφάλι του μέσα στη φωλιά του για να μην βρέχεται. Μετά έβαλε το ένα πόδι, μετά το άλλο και τελικά μπήκε ολόκληρος. Και με τα αγκάθια του έβγαλε τελείως έξω το λαγό. Έτσι και το κοσμικό φρόνημα μας ξεγελάει με μικρές παραχωρήσεις και σιγά σιγά μας κυριεύει. Το κακό λίγο λίγο προχωράει. Αν ερχόταν απότομα, δεν θα ξεγελιόμασταν. Βλέπεις, αν θέλεις να ζεματίσεις ένα βάτραχο, πρέπει να του ρίξεις λίγο λίγο το ζεματιστό νερό. Αν το ρίξεις απότομα όλο μαζί, πετιέται και φεύγει γλιτώνοντας. Ενώ αν του ρίξεις λίγο καυτό νερό, στην αρχή θα το τεινάξει λίγο από την πλάτη του και μετά θα το δεχτεί. Αν του ρίξεις ακόμη λίγο, πάλι θα το τεινάξει λίγο και σιγά σιγά θα ζεματιστεί, χωρίς να το καταλάβει. Βρε βάτραχε, αφού σου έριξε λίγο καυτό νερό, σήκω και φύγε. Δεν φεύγει. Φουσκώνει, φουσκώνει και μετά ζηματίζεται. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας ζηματίζει λίγο-λίγο και τελικά, χωρίς να το καταλάβουμε, βρισκόμαστε ζηματισμένοι. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής. Η ψυχή που συγκινείται από τις ομορφιές του υλικού κόσμου φανερώνει ότι ζει μέσα της ο μάταιος κόσμος. Γι' αυτό έλκεται από την πλάση και όχι από τον πλάστη, από τον πυλό και όχι από τον Θεό. Δεν έχει σημασία αν ο πυλός αυτός είναι καθαρός και δεν έχει λάσπη αμαρτίας. Η καρδιά, όταν έλκεται από κοσμικές ομορφιές, οι οποίες δεν είναι αμαρτωλές, αλλά δεν πάβουν να είναι μάταιες, νιώθει κοσμική χαρά της ώρας, η οποία δεν έχει θεϊκή παρηγοριά.
φτερούγισμα εσωτερικό με αγαλίαση πνευματική. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει την πνευματική ωραιότητα, τότε γεμίζει και ομορφαίνει η ψυχή του. Αν γνώριζε ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός την εσωτερική ασχήμια του, δεν θα επεδίωκε εξωτερικές ομορφιές. Μέσα η ψυχή έχει τόσους λεκέδες, τόσες μουντζούρες, και θα κοιτάξουμε λόγου χάρη τα ρούχα μας? Πλένουμε τα ρούχα μας, τα σιδερώνουμε κιόλας και είμαστε καθαροί, και μέσα είμαστε μην τα ρωτάς. Γι' αυτό, αν λάβει υπόψη

στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής, στην πνευματική ομορφιά και όχι στις μάταιες ομορφιές, γιατί και ο Κύριος μας είπε: «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος». Κοσμικές επιθυμίες. Όσοι δεν φρενάρουν την καρδιά τους από τις υλικές επιθυμίες, τις μη απαραίτητες, ούτε καν λόγος γίνεται για σαρκικές επιθυμίες, και δεν συμμαζέψουν το νου τους μέσα στην καρδιά για να δώσουν όλα μαζί με την ψυχή στο Θεό, διπλή δυστυχία τους περιμένει. Γέροντα, είναι πάντα κακό το να επιθυμείς κάτι? Όχι, η επιθυμία της καρδιάς δεν είναι καθεαυτή κακή. Αλλά όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς μου πράγματα, έστω και μία αμαρτωλά, μου ελαττώνουν την αγάπη μου προς τον Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη μου από τον Χριστό. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Γιατί να μου πάρει ένα κομμάτι της καρδιάς ένα βιβλίο? Το βιβλίο θα επιθυμώ ή τον Χριστό θα λαχταρώ? Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς το Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό Του? Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. «Δώσ' μη ιέσιν καρδίαν». Άμα του δώσει ο άνθρωπος την καρδιά του, μετά ο Θεός του δίνει και ό,τι αγαπάει η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. Μόνο στο Χριστόν, όταν δίνεται η καρδιά, δε χαραμίζεται. Και μόνο στο Χριστό βρίσκεις πλούσια ανταπόκριση θεϊκής αγάπης σε αυτή την ζωή. Και στην άλλη, την αιώνια, τη θεία αγαλίαση. Πρέπει να αποφεύγουμε τα κοσμικά πράγματα για να μην μας παίρνουν την καρδιά και να χρησιμοποιούμε τα απλά μόνο για να εξυπηρετιόμαστε. Να φροντίζουμε όμως να είναι στέρεα. Αν θέλω να χρησιμοποιώ ένα όμορφο πράγμα, δίνω όλη την καρδιά μου στην ομορφιά και για το Θεό δεν μένει ούτε ένα κομματάκι. Περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σπίτι με ωραία μάρμαρα, σχέδια, σκαλίσματα. Θαυμάζεις τις πέτρες, τα τούβλα και αφήνεις την καρδιά σου εκεί. Ή βλέπεις σε ένα κατάστημα ένα ωραίο σκελετό για τα γυαλιά σου και τον επιθυμείς. Αν δεν τον αγοράσεις, αφήνεις την καρδιά σου στο κατάστημα. Αν τον αγοράσεις, κρεμάς την καρδιά σου από το σκελετό που φοράς. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα κλέβονται. Λίγες είναι εκείνες που θα χαραμίζουν στα μάτια την καρδιά τους. Θέλω να πω, κλέβει ο διάβολος την πλούσια καρδιά που έχουν με όλα τα κοσμικά, τα χρωματιστά, τα γυαλιστερά. Χρειάζεται ένα πιάνο? Θα ψάξει να βρει πιάνο με λουλούδια. Λες και θα ξυνήσει το φαγητό αν δεν έχει λουλούδια το πιάνο. Μερικές πνευματικές γυναίκες θα συγκινηθούν με σοβαρά σχέδια, με δικέφαλους αετούς κτλ. Μετά ρωτάνε, γιατί δεν συγκινούμε από τα πνευματικά? Πώς να συγκινηθείς, αφού η καρδιά σου είναι σκορπισμένη στα ντουλάπια, στα πιάτα? Δεν έχεις καρδιά. Έχεις μόνον κρέας που μέσα κάτι χτυπάει τικ-τικ, μηχανικά, σαν το ρολόι, ίσα για να περπατάς. Γιατί πάει λίγη καρδιά στο ένα, λίγη καρδιά στο άλλο και για το Χριστό δεν μένει τίποτε. Δηλαδή, γέροντα, και αυτές οι απλές επιθυμίες είναι αμαρτωλές? Οι επιθυμίες αυτές, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, είναι χειρότερες από τις αμαρτωλές. Γιατί μια αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδηση. Οπότε θα κάνει μια προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα πει «Ήμαρτον Θεέ μου». Ενώ αυτές οι επιθυμίες, οι καλές, δεν τον ανησυχούν. Νομίζει ότι πάει καλά. Αγαπώ το καλό,
Αγαπώ το όμορφο.

όμορφο, λέει. Άλλωστε και ο Θεός τα έκανε όλα όμορφα. Ναι, αλλά δεν πάει στο χτίστη η αγάπη του. Πάει στο χτίσμα. Γι' αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. Όταν κανείς κάνει μια προσπάθεια για το Χριστό και θυσιάζει αυτό που αγαπάει και κάνει κάτι που δεν το αγαπάει, όσο καλό κι αν είναι αυτό που αγαπάει, τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. Η καρδιά, πριν καθαριστεί, έχει τις κοσμικές επιθυμίες και χαίρεται με αυτές. Όταν όμως εξαγνιστεί, μετά στεναχωριέται με τις κοσμικές επιθυμίες, συχαίνεται τις κοσμικές επιθυμίες και τότε οι χαρές είναι πνευματικές. Έτσι εξαγνίζεται η καρδιά. Όταν συχαθεί τις κοσμικές επιθυμίες, πριν τις συχαθεί, έλκεται από αυτές. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε λίγο τον παλιό άνθρωπο. Θέλουμε να κάνουμε τα χατήρια του παλιού ανθρώπου. Πώς θα γίνουμε μετά μιμητές Χριστού? Όταν γέροντα δυσκολεύομαι να κόψω μια επιθυμία μου, πρέπει να επιμείνω στον αγώνα? Ναι, ακόμη κι αν στεναχωριέται η καρδιά σου επειδή δεν κάνεις αυτά που την αναπαύουν, δεν πρέπει να υπακούσεις την καρδιά. Γιατί αν υπακούσεις, θα νιώθεις μια χαρά κοσμικά και μετά έναν άγχος πάλι κοσμικό. Ενώ αν δεν υπακούσεις και στεναχωρηθεί η καρδιά επειδή δεν έκανες αυτά που την αναπαύουν και το χαίρεσαι αυτό, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Και αυτός είναι ο σκοπός, να αποκτήσουμε τη Θεία Χάρη. Για να αποκτήσεις δηλαδή τη Θεία Χάρη, πρέπει να κοπούν οι επιθυμίες, και καλές να είναι, να κοπεί το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί, έρχεται μετά η Θεία Χάρις. Όταν δυσαρεστηθεί κοσμικά η καρδιά, τότε θα χαρεί πνευματικά. Όσο μπορεί κανείς να μάθει να αποφεύγει την κοσμική παρηγοριά, να κάνει εσωτερική εργασία πνευματική για να αποκτήσει την Θεία Παρηγοριά.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο πρακτικός άνθρωπος, Άγιος Βαρσανούφιος. Όταν κάποιος δεν συμπλέει με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι υπόλοιποι τον χαρακτηρίζουν απαρχαιωμένο, απολίθωμα, απροσγείωτο, ανεδαφικό, άνθρωπο χωρίς πρακτική σκέψη. Και ποιος άραγε είναι ο άνθρωπος ο χωρίς πρακτική σκέψη? Εκείνος που δεν κλέβει, που δεν εκμεταλλεύεται πρόσωπα και καταστάσεις. Παράδειγμα, ένας μεγάλος στρατηγός, ο Τσερνιάγεφ, πολέμησε εναντίον των Τούρκων και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην πατρίδα του. Όμως δεν ήταν άνθρωπος πρακτικός. Ενώ είχε δυνατότητα να κάνει μεγάλη περιουσία, δεν έκαμε. Γι' αυτό οι πρακτικοί άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον κατέκριναν. Τον έλεγαν βλάκα και κουτό. Ο Θεός να μην δώσει ποτέ να γίνετε κι εσείς άνθρωποι πρακτικοί. Το ίδιο συνέβαινε και με τους πρώτους χριστιανούς. Όταν τους οδηγούσαν μπροστά στον εισαγγελέα και τους έλεγαν να προσκυνήσουν τους θεούς, απαντούσαν: «Ψεύτικους θεούς εμείς δεν προσκυνούμε. Εμείς λατρεύουμε τον ένα αληθινό Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είστε αλαζόνες, ταπεινωθείτε και προσκυνήστε τους θεούς. Ποτέ!» Και τους κατεδίκαζαν σε τρομερά βασανιστήρια. Ο εισαγγελέας ζητούσε ψεύτικη αμαρτωλή ταπείνωση, άρνηση του Χριστού. Το ίδιο μας σερβίρεται και σήμερα στην ιδιωτική μας ζωή. Ταπεινώσου, ζήσε όπως όλοι, μην είσαι υπερήφανος, μη θέλεις να ξεχωρίζεις από τους υπόλοιπους. Μην τους ακούτε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύονται σε αυτά τα γρανάζια του διαβόλου. Στην αρχή, χωρίς καλά-καλά να το έχουν συνειδητοποιήσει και σταδιακά απομακρύνονται από το Χριστό και χάνουν την ψυχή τους. Καμιά φορά ρωτάω τους προσκυνητές: «Παιδιά έχετε?» «Ναι, έχουμε». «Και τι θα θέλατε να γίνουν τα παιδιά σας όταν μεγαλώσουν?» «Μηχανολόγος», λέει κάποιος. «Έτσι κι αλλιώς, ο γιος μου έχει εκφύσεως την κλίση προς αυτή την κατεύθυνση. Και η κόρη σας να παντρευτεί ένα διάσημο και πλούσιο νέο. Και νομίζετε πως τα παιδιά σας θα είναι έτσι ευτυχισμένα?» Απαντούν με σιγουριά: «Και βέβαια, πάτερ, τι άλλο να ποθούσαν?» Οι ταλέποροι δεν σκέφτονται και δεν αγωνιούν να δώσουν στα παιδιά τους τον μόνο αληθινό θησαυρό, που όχι απλώς δεν χάνεται ποτέ, αλλά και θα τους κάνει πραγματικά ευτυχισμένους, τον Χριστό. Λένε πως όλα σήμερα αγοράζονται. Ναι, με το χρήμα μπορεί σήμερα να αγοράσεις πολλά. Όχι όμως όλα. Μόνο ο Χριστός δεν αγοράζεται με όλα τα πλούτη του κόσμου. Όμως, χωρίς Χριστό, αληθινή ζωή δεν υπάρχει. Σωτηρία δεν υπάρχει. Αιώνια ζωή δεν υπάρχει.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η πίστη σήμερα. Αβερίντσεφ Σέργιος. Ο Σέργιος Αβερίντσεφ ήταν Ρώσος θεολόγος, ποιητής και φιλόσοφος, ειδικευμένος στην αρχαία και μεσαιωνική λογοτεχνία και μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Απέθανε το έτος 2004 σε ηλικία 66 χρόνων. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα απάνθισμα ομιλίας του στη Λιόν της Γαλλίας τον Αύγουστο του 1994, λίγο μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στη Ρωσία, το οποίο δημοσιεύθη στο γαλλικό περιοδικό ΣΟΠ τον Νοέμβριο του 1994. Ας ομολογήσουμε την αδυναμία μας. Δεν είμαι θα μήτε τόσο άξιοι, μήτε τόσο σοφοί όσο οι πρόγονοί μας κατά την χριστιανική πίστη. Μάλλον είμεθα φανερά πιο αδύναμη και λιγότερο ικανή στην αυστηρότητα και ακρίβεια της ασκητικής ζωής, η οποία απαιτεί μια πειθαρχία σώματος, νου και φαντασίας. Η παιδεία μας, πνευματική, εκκλησιαστική ή θρησκευτική, έχει κατά πολύ πτωχεύσει. Σχεδόν είμεθα ακαλλιέργητη βάρβαρη. Παρά τα αυτά, κυριευόμεθα από θαυμασμό έναντι κάποιας μεγαλοφιούς δημιουργίας των Βυζαντινών χρόνων ή έναντι της σοφίας και ορθότητος της σκέψεως των πατέρων της Εκκλησίας ή της λαμπρότητος μιας βυζαντινής και μιας παλαιορωσικής εικόνος. Διότι ανακαλύπτουμε εκεί έναν χαμένο πλούτο. Ξυπνά μέσα μας η νοσταλγία μιας λαμπρής χριστιανοσύνης. Όμως η τραγικότητα της εποχής μας συμβαδίζει και με μία μεγάλη τιμή. Τη δυνατότητα των χριστιανών να βιώσουν και να ομολογήσουν την πίστη τους μετά την εποχή της πίστεως, μετά την αναγγελία από την ασθμένουσα φωνή του Νίτσε, του θανάτου του Θεού, που έγινε το πλέον κοινότυπο αξίωμα της νεωτερικότητας, επιβαλλόμενο σχεδόν σε μία ορισμένη θεολογία, την ψευδοθεολογία του θανάτου του Θεού. Ομολογούμε τον Χριστό μετά από έναν αιώνα που έκανε και είπε κατά της πίστεως περισσότερα από όσα όλες οι άλλες συνολικά ιστορικές περίοδοι. Το έτος γεννήσεώς μου, λόγου χάρη, ήταν η χρονιά που έπρεπε να περατωθεί στη χώρα μου ένα πενταετές σχέδιο απαλλαγής από το Θεό, το οποίο διεκήρυσε την ολοκληρωτική κατάργηση όλων των θρησκειών υπό το κομμουνιστικό καθεστώς. Και όμως, ακόμη σήμερα δοξολογούμε τον Θεό. Οφείλουμε μάλιστα να δοξάζουμε περισσότερο τον Θεό, διότι μας έκανε μάρτυρες ενός μεγάλου θαύματος, συγκρισίμου με εκείνου της φλεγωμένης βάτου της Παλαιάς Διαθήκης. Το θαύμα της αναγεννήσεως του χριστιανισμού. Ευλογητός ο Θεός, διότι ο χριστιανισμός δεν επιβιώνει, δεν ψευτοζεί, αλλά ζει, ή πεθαίνει με έναν θάνατο τρομερά αληθινό και αναγεννάται, επανέρχεται στη ζωή, όχι σαν μια αρχαία σβησμένη πίστη, αλλά ως μια καλή αγγελία, ως το Ευαγγέλιο. Ανασταίνεται ο χριστιανισμός διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ταυτότητά του, την πληρότητά του, οι οποίες πηγάζουν από τον ίδιο τον Ιησού. Καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Αλλά πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει, «Ιδού και να πει ο πάντα». Ένας κόσμος δίχως τη Θεία Σφραγίδα. Ο Ρώσος μυστικός ποιητής Βιάτσεσλαβ Ιβανόφ, κατά τη δεκαετία του 1930, στοχαζόμενος περί του σοβιετικού αθεϊσμού, που κατά αυτόν ήταν μία απόλυτη ιεροσιλία, ένας εξωφρενικός πόλεμος κατά του αμνού του Θεού, ενώ συγχρόνως διέκρινε μία γενικότερη τάση, ίδια σε όλο τον κόσμο, έγραφε. «Θα επιθυμούσαμε να μην υπήρχαν πλούσιοι άνθρωποι. Δεν θα υπάρχει πλέον πλούτος. Καταργείται αφεαυτού. Χάνει ήδη τη λαμπρότητά του, γιατί ο πλούτος είναι εικόνα της διαφοροποιήσεως. Λοιπόν, η διαφοροποίηση σπάβει. Το πολύχρωμο πέπλο που έδιδε στον διασπασμένο κόσμο μια προσποιητή, περίπλοκη ενότητα σχίζεται. Δεν θα υπάρξει πλέον παρά ένας γυμνός διεισμός. Όλα περιορίζονται σε μια τραγική διάδα. Τελειωμένες λοιπόν οι ουδέτερες τάσεις, οι συμβιβαστικές αναποφασιστικότητες, οι μεσαίες θέσεις στον τομέα του πνεύματος. Απέβει πλέον πεδίο μάχης. Τελειωμένες, καταδικασμένες, εκμηδενισμένες. Γιατί έφτασε η ώρα να αποφασίσουμε υπέρ ή κατά εκείνου που είναι το μοναδικό αντικείμενο του μίσους, των κηρύκων του μίσους. Καθένας λοιπόν ας προκρίνει τη μία ή την άλλη από τις δύο εμπόλεμες πολιτείες. Ο ποιητής εδώ επικαλείται την πολιτεία του Θεού και την επίγεια πολιτεία κατά την παράδοση του Αγίου Αυγουστίνου. Την εποχή του παραδοσιακού χριστιανισμού ο πιστός έβρισκε πως όλη γύρω του η πραγματικότης του προσέφερε αποδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού. Όλα του μιλούσαν για το Θεό, από τις πλέον πρωταρχικές εμπειρίες, όπως λόγου χάρη η σχέση πατρός Υιού, η δομή της οικογένειας, η διάρθρωση της κοινωνίας κλπ. Έτσι, στη Ρωσία αλλά και σε κάθε ορθόδοξη χώρα, η Εκκλησία έδιδε τον ρυθμό σε όλες τις ανθρώπινες εμπειρίες, από το βάπτισμα έως την ταφή. Όλο το έτος σημαδευόταν από τις λειτουργικές εορτές και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Όλη την ημέρα ακούγονταν οι κοδωνοκρουσίες των διαφόρων ορών προσευχής. Η δομή της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψεως επιβεβαίωνε αυτό που προσέφερε η εμπειρία της ζωής. Και όλα αυτά ήσαν πολύ εκτενέστερα από εκείνα που μπόρεσε να εκφράσει λόγια σκέψη του Αγίου Αυγουστίνου. Αλλά όταν η εποχή των εμφανών αποδείξεων πέρασε, όλοι αυτοί που δεν είχαν καμία πίστη ικανή να ζήσει αφεαυτής, απεφάνθησαν αναμφιβόλως περί του τέλους της πίστεως. Έτσι ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο που τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Θα ήταν όμως υπερβολή να ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε πλέον κανένα τρόπο για να δούμε μέσα στον κόσμο, στις οικογενειακές ή γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις, οδούς για τη γνώση του Θεού. Βεβαιώνοντας κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να κάναμε παραχώρηση στην προπαγάνδα του διαβόλου. Αλλά δεν μπορούμε πάλι να θεωρήσουμε ότι αυτοί οι δρόμοι είναι πλέον αυτονόητοι. Μία ανθρωπολογική κρίση. Όποιες και αν είναι οι προσπάθειες του παλαιού, αφελούς αθεϊσμού, της εποχής του διαφωτισμού και του 19ου αιώνος, να στηριχθεί επί της νέας κοσμολογίας, επί της δαρβινικής θεωρίας της εξελίξεως, επί όλων των άλλων σταθμών της διανοητικής ιστορίας της Δύσεως, εν τούτης όλες αυτές οι μη επιστημονικές αναφορές δεν είναι τουλάχιστον τόσο σοβαρές όσο η ευρεία ανθρωπολογική κρίση που χαρακτηρίζει την εποχή μας και ολοένα διευρύνεται. Ας διευκρινίσουμε βεβαίως ότι δεν πρέπει να εξιδανικεύουμε το παρελθόν. Δεν πρέπει κυρίως να φανταζόμεθα ότι υπήρξε μία εποχή που οι σχέσεις γονέων και παιδιών, συζύγων, αρχόντων και αρχομένων ήσαν αρμονικές και δίχως σκιές. Φανταζόμενοι κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να αρνούμεθα την αμαρτωλή φύση μας. Αλλά ακόμη και χωρίς να είναι αρμονικές αυτές οι σχέσεις, εν τούτης διατηρούσαν σε έναν ορισμένο βαθμό την υπαρξιακή τους ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα ήταν φανερή τόσο στους επαναστάτες όσο και σε εκείνους που εξεγείροντο ενάντια στην εξουσία του πατρός, του ιερέως, του ηγεμόνος. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η εξέγερση αυτή μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού χριστιανισμού συνίστατο στο να μην μείνει λίθος επί λίθου. Αλλά επειδή οι λίθοι ήσαν ακριβώς λίθοι, παρέμεναν άθικτοι. Τον 20ο αιώνα όμως φτάσαμε στον διαχωρισμό της ύλης σε μόρια και άτομα. Το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή ο αιώνας αυτός έφερε την διάσπαση του ατόμου, λαμβάνει μάλλον συμβολικές διαστάσεις. Η βαθιά ανθρωπολογική κρίση που διανύουμε κάνει ώστε να μην είναι πλέον μόνο τα παιδιά που εξεγείρονται, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι γονείς, μη γνωρίζοντας ποια εξουσία ασκούν και εν ονόματι ποιου. Τούτο όμως έχει ουσιαστικές συνέπειες στην πορεία της πίστεως και της απιστίας. Ο Κίρκεγκαρτ είχε κάνει μια παρατήρηση. «Πιστεύομαι στον Θεό επειδή ο πατέρας είπε στο παιδί ότι υπάρχει Θεός». Αυτή η απλή φράση συγκεντρώνει μέσα της την αιώνια ιστορία των χριστιανικών λαών. Όταν οι άνθρωποι ήσαν χριστιανοί, αυτό συνέβαινε επειδή οι παραδόσεις ήσαν ριζωμένες μέσα στο πατρικό σπίτι. Αργότερα όμως και ο αθεϊσμός με τη σειρά του έγινε παραδοσιακός. Ένας αθεϊσμός κατά τον αρχαίο τρόπο που εμφανιζόταν σαν μια ομολογία. Στο θαυμάσιο βιβλίο του «Ο άλλος ήλιος», ο Γάλλος διανοούμενος Ολίβιος Κλεμάν αναφέρει: «Στο χωριό που κατοικούσε η οικογένεια του πατρός μου υπήρχαν τρεις ομολογίες: οι καθολικοί, οι προτεστάντες και οι σοσιαλιστές». Η ανακάλυψη της πίστεως. Άλλοτε λοιπόν θεωρείται σταθερή η ιδέα ότι οι γονείς μπορούσαν να μεταβιβάσουν την πνευματική τους κληρονομιά, πίστη ή απιστία, στα παιδιά τους. Και οι άθεοι εστήριξαν επ' αυτού τις ελπίδες τους ως προς την εξαφάνιση της πίστεως. Εβασίστηκαν στην εγγυημένη μετάδοση της απιστίας από τους γονείς στα παιδιά. Αλλά όμως αυτό δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένο. Όπως αδικαιολόγητες ήσαν και οι ελπίδες των χριστιανών ότι κερδίζοντας μία γενιά νέων, η πίστη θα αναζωογονούσε και θα παλινόρθωνε οριστικά τον χριστιανισμό των παλαιών χρόνων. Αυτή μάλιστα η ελπίδα των πιστών ήταν τυπική κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν οι Ρωμαιοκαθολικοί, λόγου χάρη στη Γαλλία, πίστευαν ότι εφόσον πολλοί σπουδαστές μετεστρέφοντο και πήγαιναν για προσκύνημα στην Σάρτρ, κατά το ωραίο παράδειγμα του Γάλλου ποιητού Καρόλου Πέγγι, τότε όλη η κουλτούρα τους θα μπορούσε τελικά να ξαναγίνει χριστιανική. Τέτοια ελπίδα έτρεφαν επίσης και μερικοί Ορθόδοξοι Ρώσοι διανοούμενοι των Παρισίων, όπως λόγου χάρη ο Γεώργιος Φεντότοφ. Προσωπικά προέρχομαι από τη Ρωσία, μια χώρα όπου η οριστική εξαφάνιση της θρησκείας σχεδιάστηκε από το κόμμα και το κράτος, όπως σχεδιάστηκε λόγου χάρη η βιομηχανική παραγωγή. Όλοι αυτοί όμως οι υπολογισμοί βασίστηκαν στο συνήθι μηχανισμό, κατά τον οποίο οι γονείς μεταδίδουν φυσιολογικά τις πεποιθήσεις τους στα παιδιά. Υπήρχαν βεβαίως πάντοτε άνθρωποι που εγκατέλειπαν την πίστη των πατέρων τους για να ακολουθήσουν μία άλλη. Τέτοια ήταν η περίπτωση των πρώτων χριστιανών που προήρχοντο από τον Ιουδαϊσμό ή τον Παγανισμό. Αλλά διαμέσου των αιώνων της χριστιανικής ιστορίας αυτοί οι άνθρωποι έγιναν σπάνιοι. Στις μέρες μας όλα είναι διαφορετικά. Προπολού ήδη και κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960 δεν μπορούμε να στηριχθούμε πλέον σε αυτόν τον μηχανισμό μεταβιβάσεως. Και τούτο μας αφαιρεί κάθε ψεύτικη σιγουριά και συγχρόνως μας εμπνέει μια μεγάλη ελπίδα. Η εποχή μας εκμηδενίζει κάθε πιθανότητα για ό,τι χριστιανικός τίνει μόνο να επιβιώνει και δίδει αληθινές πιθανότητες σε ό,τι χριστιανικός γίνεται ιεραποστολή. Θρησκεία νεομεταστραφέντων, εκκλησία θεμελιωμένη στο Ευαγγέλιο, στη δυναμική αυτής της αγγελίας που ήξερε να διατηρήσει την αρχική της ορμή. Έτσι είναι χαρακτηριστικό πως ένας ικανός αριθμός σπουδαίων συγχρόνων ανθρώπων είναι μεταστραφέντες είτε από τον αθεϊσμό και την αδιαφορία, όπως λόγου χάρη ο Ρώσος πατήρ Παύλος Φλορένσκι, ο Γάλλος Ολίβιος Κλεμάν κλπ. Είτε από άλλες ομολογίες ή θρησκείες, όπως λόγου χάρη από τον καθολικισμό, ο Γάλλος πατήρ Πλακίδας Ντεσέιγ, από τον Πρότεσταντισμό, ο Άγγλος πατήρ Κάλιστος Βουέαρ, από τον Ιουδαϊσμό, ο Ρώσος πατήρ Αλέξανδρος Μεν κλπ. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν την πίστη. Και ο λόγος του Τερτιλιανού «γινόμεθα, δεν γενόμεθα χριστιανοί» είναι όλο και πιο επίκαιρος στις μέρες μας. Συνεπία όχι ιστορικών γεγονότων ή καταστροφών που επέφερε ο αθεϊσμός, αλλά κυρίως μυστικός, εκθελήματος Θεού. Δύο μορφές αθεϊσμού. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τουλάχιστον μορφές του αθεϊσμού, αν και είμαι πεπισμένος ότι η πρώτη δεν εξυπηρετεί παρά μόνον ως κάλυψη της Δευτέρας, χωρίς η Δευτέρα να έχει και τόσο ανάγκη αυτής της συγκαλύψεως. Πρόκειται λοιπόν καταρχάς για τον οντολογικό αθεϊσμό και δευτερευόντως για τον ανθρωπολογικό μηδενισμό. Ο οντολογικός αθεϊσμός είναι αυτός που ζει στην παροξισμένη και μανιώδη μνήμη του μεσαιωνικού σχολαστικού και που αναιρεί μια θέση κατανοητή και επεξεργασμένη, όπως άλλωστε αρμόζει σε μια θέση. Έτσι, στην θέση της υπάρξης του Θεού, αντιπαραθέτει την επίσης αντικειμενική και εκτός του ανθρώπου εντοπισμένη θέση της ανυπαρξίας του Θεού. Καθώς όμως οι παραδοσιακές διδασκαλίες του χριστιανισμού είχαν μία προτίμηση προς τις κοσμολογικές αποδείξεις, αυτός ο ξεπερασμένος και πανάρχαιος αθεϊσμός είχε πλήρως την ανάγκη να αναφέρεται στα δεδομένα των φυσικών επιστημών. Η άλλη μορφή του αθεϊσμού έχει εντύμως και σαφώς διατυπωθεί από έναν γερμανό ποιητή του 20ου αιώνος, το Gottfried Benn. «Δεν αρνούμε την ύπαρξη του Θεού. Αυτό που αρνούμε είναι την ύπαρξη ενός ορισμένου εγώ που θα μπορούσε να έλθει σε κοινωνία με το Θεό». Εδώ θα ήθελα να κάνω μια προσωπική εξομολόγηση. Όταν ο διάβολος με πολεμά, όχι με τους συνήθεις πειρασμούς, αλλά προτείνοντάς μου έναν κριτικό διάλογο, δεν μου λέγει κοινοτυπίες, λόγου χάρη για τα δεδομένα της επιστήμης, για τον θρίαμβο του κριτικού λόγου, παρά μόνον μου λέγει «Ιδού όλες οι προσευχές σου, όλα αυτά που ονομάζεις προσευχές σου, κάθε τι που ονομάζεις πίστη σου, δεν είναι παρά ένα ανεξάντλητο ψέμα, βαθύτερο και από σένα τον ίδιο. Δεν είναι παρά ένα θέατρο μόνιμο και ακατάπαυστο. Και το ξέρεις καλά αυτό. Το αντικείμενο λοιπόν της προσβολής του δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ύπαρξη του Θεού, αλλά η ριζική αδυναμία μιας αυθεντικής σχέσεως μεταξύ της ανθρώπινης ταυτότητός μου και του Θεού. Διότι αναμφιβόλως αυτή η ανθρώπινη ταυτότης είναι νοθευμένη από την κοινωνική και προσωπική μου συμπεριφορά. Εκείνο μάλιστα που με εντυπωσιάζει είναι η ομοιότης και η αντίθεσης μεταξύ αυτού που μας λέγει ο διάβολος και εκείνου που μας λέγει ο Χριστός. Ο Σατανάς μας λέγει ότι όλες οι προσευχές μας, όλη η πίστη μας είναι ένας θεατρινισμός. Αλλά και ο Χριστός μας επικρίνει και αυτός από την πλευρά του να μην είμεθα υποκριτές, δηλαδή ηθοποιοί, αφού υποκριτή στα αρχαία ελληνικά εσήμαινε τον ηθοποιό. Από αυτήν την φαινομενική ομοιότητα μεταξύ εκείνου που μου λέγει ο Σατανάς και αυτού που μου λέγει ο Χριστός, βλέπουμε σε ποιον βαθμό οι σχέσεις τους είναι αντίθετες. Ο αντίδικός μου λέγει: «Οι προσευχές σου και η πίστη σου δεν μπορούν να είναι παραμάταιες, δεν είναι παραθεατρινισμός και ούτε μπορούν να είναι τίποτα άλλο». Ο Κύριος μου λέγει επικριτικά: «Η πίστη σου και η προσευχή σου είναι προσποιητές, ψεύτικες». Αλλά αυτή η ίδια η επίκριση υπονοεί ότι η πίστη μου θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο και συνεπώς ότι παραμένει ως δυνατότης. Γιατί θα ήταν περιττό να επικρίνω με κάποιον για τη στάση του, αν αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Συνεπώς, ο σύγχρονος αθεϊσμός αρνείται εξ ανάγκης, μάλλον περισσότερο την ύπαρξη του ανθρώπου παρά την ύπαρξη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν υπάρχει, κατά τον Γάλλο φιλόσοφο Φουκό, δεν μπορεί να συνάψει σχέσεις με τον Θεό. Μία πίστη που να φωτίζει τον πολιτισμό. Η πιο αδύναμη πλευρά του αθεϊσμού είναι αυτή που αποδεικνύει και φυσικά δεν αποδεικνύει τίποτε. Ας ομολογήσουμε βεβαίως ότι και οι απόπειρες αποδείξεως του Θεού δεν είναι το ισχυρό σημείο της παραδοσιακής θεολογικής διδασκαλίας. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό με άλλον τρόπο παρά με τις αποδείξεις. Εν τούτης νομίζω ότι η πιο ζωηρή από τις παλαιές αποδείξεις είναι η Ανσελμιανή, αυτή που ονομάστηκε οντολογική απόδειξη. Αλλά ακόμη και αυτή η απόδειξη που βασίζεται στην έννοια του όντος είναι πολύτρωτη και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η έννοια του όντος, κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδος, δεν είναι πια σήμερα τόσο καταφανής. Δεύτερον, γιατί οι Έλληνες σοφιστές είχαν ήδη ανακαλύψει ένα μικρό μυστικό της διανοητικής κουλτούρας. Εκείνο που μπορεί να παράγει αλληλοανερούμενα συστήματα και στον τομέα της φιλοσοφικής ρητορικής αυτό μπορεί να είναι το έργο ενός και μόνου ανθρώπου. Έτσι οι βαθύτερες δομές της σκέψεως μπορούν κάλλιστα να αναθεωρηθούν. Δεν πρόκειται όμως για την υπεράσπιση της πίστεως, αλλά για την υπεράσπιση του πολιτισμού μας, που δεν πρέπει επί τούτου να απορρίψουμε την κλασική έννοια του όντος και του γίγνεσθε. Θα έπρεπε μάλιστα η χριστιανική πίστη να αναλάβει την υπεράσπιση αυτής της εννοίας και όχι το αντίθετο. Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την εμπειρία του 20ου αιώνος είναι ότι η πίστη θα πρέπει να φωτίσει, να εδραιώσει τις αξίες του πολιτισμού, λόγου χάρη την οικογένεια και όχι το αντίθετο. Τελικά κάθε τι στον κλασικό αθεϊσμό είναι κακό, εκτός από την αφέλειά του, που σήμερα απόλεσε. Παλαιότερα κυριαρχούσε η συνήθεια να συνδέεται ένας λαός με την πίστη του. Ορθόδοξος, καθολικός, προτεσταντικός λαός. Ίσως κάποιες πραγματικότητες του παλαιού καιρού θα μπορούσαν ακόμη να επιβιώσουν σε ένα απολιθωμένο κράτος ή σε κάποιες οάσεις. Αλλά ζούμε πλέον στην έρημο και η έρημος επεκτείνεται, καθώς είπε ο Νίτσε. Μέσα σε αυτή τη νέα έρημο, όπου είμεθα όλοι ξεριζωμένοι, δεν μπορούμε πλέον να ριζώσουμε παρά μόνον κατακόρυφα, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σε αυτή τη μεγάλη έρημο που δημιουργήθηκε από την βαθιά ανθρωπολογική κρίση της εποχής μας, οφείλουμε, κατά τον λόγο του προφήτου, να ετοιμάσουμε την οδόν Κυρίου.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Την Ανάσταση την Κυρίτη την τραγουδάει Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Την Ανάσταση η Εκκλησία δεν την εξηγεί, αλλά την Κυρίτη, την τραγουδάει και την χορεύει. Χριστός Ανέστη. Αυτές οι δύο λέξεις, όλες αυτές τις ημέρες, είναι στα χείλη όλων των πιστών. Χριστός Ανέστη, σε χίλιους τόνους ψέλνουμε στην Εκκλησία. Χριστός Ανέστη, χαιρετάμε στο δρόμο. Χριστός Ανέστη ακούγεται παντού και όλοι αποκρίνονται αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η πρώτη και μεγάλη γιορτή των Εβραίων ήταν το Πάσχα, που εορταζόταν κάθε χρόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο, για να θυμάται ο λαός την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τη διάβαση με θαυμαστό τρόπο της Ερυθράς Θάλασσας. Ήταν η εορτή της διάβασης, γιατί αυτό θα πει η εβραϊκή λέξη Πάσχα, διάβαση, το πέρασμα δηλαδή μέσα από τη θάλασσα και την απελευθέρωση του λαού με την αρχηγία του Μωυσή. Η πρώτη και μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας είναι το Κενών Πάσχα, το καινούριο δηλαδή Πάσχα. Αυτό το Πάσχα δεν είναι πια η διάβαση και το πέρασμα από την Αίγυπτο προς την Παλαιστίνη, αλλά η διάβαση και το πέρασμα από τον θάνατο προς τη ζωή και από τη γη προς τον ουρανό. Έτσι όπως το ακούμε στο πρώτο τροπάριο του κανόνα της εορτής. «Εκ γαρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν, Χριστόν ο Θεός ημάς διεβίβασεν». Τώρα όχι πια ο Μωυσής που χτύπησε τη θάλασσα με το ραβδί του και έγινε δρόμος για να περάσει ο λαός, αλλά ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του μας οδήγησε και μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό η μεγάλη εορτή της Εκκλησίας είναι Αναστάσεως ημέρα. Οι Εβραίοι μετά το πέρασμα της θάλασσας έψαλαν το «Άσομεν το Κυρίο ενδόξος γαρ δε δόξαστε». Και οι χριστιανοί καλούνται τώρα από την Εκκλησία να λαμπρινθούν Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, φωτεινοί δηλαδή και γεμάτη χαρά να εορτάσουν την ημέρα της Αναστάσεως. Όλα τώρα είναι γεμάτα φως, γι' αυτό η ημέρα της Αναστάσεως, το Κενών Πάσχα, λέγεται λαμπρή, εορτή δηλαδή που λάμπει μέσα στο φως. Το φως που δίνει ο Θεός στην υλική κτήση, τώρα σε αυτή την εποχή της Άνοιξης που ξαναγεννιέται και ανασταίνεται ο φυσικός κόσμος. Το φως που δίνει ο Χριστός με την Ανάστασή Του, με την οποία φωτίστηκαν ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Γιατί και στον Άδη κατέβηκε ο Χριστός και χάρισε ζωή σε όλους που ήσαν στα μνήματα και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Ένα από τα πιο ποιητικά τροπάρια στον Αναστάσιμο κανόνα, που είναι το τραγούδι μας αυτές τις ημέρες, είναι ακριβώς αυτό όπου ο ιερός ποιητής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκφράζει αυτήν την πραγματικότητα του φυσικού και πνευματικού φωτός, μέσα στο οποίο λούζεται η μεγάλη εορτή. «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού όλα πλημμύρισαν στο φως και ο ουρανός και η γη και ό,τι είναι κάτω από τη γη, εκεί που πρώτα βασίλευε ο κατασκότεινος Άδης. Η εορτή του Πάσχα δεν είναι εορτή μιας ημέρας ούτε μιας εβδομάδας, ούτε 40 ημερών μέχρι της αναλήψεως, αλλά είναι εορτή όλου του εκκλησιαστικού έτους, όλης της χρονιάς και όλης της ζωής μας. Κάθε Κυριακή, όλον τον χρόνο, την Ανάσταση του Κυρίου εορτάζουμε. Γι' αυτό και λέμε το «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη». Μα και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, Πάσχα επιτελούμεν, καθώς το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πάσχα έχουμε και την εορτή της Αναστάσεως, κάθε μέρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία, που σφαγιάζεται και θάβεται και αναστένεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ο αμνός του Θεού. Μα όλα αυτά δεν λέγονται και δεν εκφράζονται με λόγια. Γι' αυτό στην εορτή αυτή δεν θα πρέπει να λέμε τίποτα, αλλά μόνο να αφήνουμε να μπαίνει μέσα μας το φως και η χαρά του Θεού και να ανοίγουμε το στόμα για να ψάλουμε και να τραγουδήσουμε τη Θεία Ανάσταση. Γιατί όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας δεν είναι παρά τα ιερά τραγούδια της πίστεώς μας, τα τραγούδια του Θεού, καθώς τα έλεγε κάποιος Άγιος άνθρωπος, ο Μακαρίτης κ. Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης.
Και είναι κρίμα, γιατί τώρα τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν και δεν θέλουν να ψάλλουν τα τροπάρια της Εκκλησίας, που και σε λόγια και σε μουσική είναι ασυγκρίτως καλύτερα από όλα τα βρώμικα τραγούδια που τραγουδάνε τώρα μικροί και μεγάλοι. Και τα ακούμε κάθε μέρα μέσα στα σπίτια μας και τα έχουμε μέσα στα αυτιά μας από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτά όχι μόνο δεν είναι ιερά, όχι μόνο δεν είναι ελληνικά, δεν έχουν δηλαδή χαρακτήρα ελληνικό, αλλά καθώς λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί και τότε αυτά δεν ήσαν άγνωστα. «Πάσης γέμους είναι ακολασίας», είναι δηλαδή γεμάτα από κάθε βρωμιά. Αλλά τέλος πάντων το θέμα τώρα δεν είναι αυτό, αλλά η ψαλμωδία της Εκκλησίας, που είναι η καλύτερη γλώσσα

0: προεαυτό του τον εκφράζει με το τραγούδι. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει τα δικά της ιερά τραγούδια. Η Εκκλησία την πίστη και τις εντολές του Θεού τις κάνει τροπάρια και ιερά τραγούδια. «Ψαλτά μοιήσαν τα δικαιώματά σου», λέει ο ψαλμός, που θέλει να πει πως οι εντολές του Θεού στην καρδιά και το στόμα του πιστού ανθρώπου είναι ένα παντοτινό τραγούδι και μια ψαλμωδία. Και την Ανάσταση του Κυρίου η Εκκλησία δεν την εξηγεί, γιατί το θαύμα υπερβαίνει κάθε εξήγηση, αλλά την κηρύττει και την τραγουδάει. Το ομορφότερο ιερό τραγούδι της εορτής του Καινού Πάσχα αυτές τις ημέρες είναι ο κανόνας του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, το «Αναστάσιος ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί», παίρνοντας τα πρώτα λόγια και πολλά άλλα του κανόνα από ένα λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο ιερός ποιητής κάνει ένα από τα ωραιότερα ποίηματα της Εκκλησίας, τονισμένο από τον ίδιο σε καθαρή ελληνική μουσική. Παίρνω ένα από τα τροπάρια του κανόνα για να σας δείξω ακριβώς αυτό που είπα παραπάνω, ότι δηλαδή η καλύτερη γλώσσα της πίστεως είναι η ψαλμωδία και το τραγούδι, και όχι μόνο το τραγούδι, αλλά μαζί και ο χορός. Πολλές φορές ακούμε στην Εκκλησία το «σκυρτήσατε, χορεύσατε, εν νεφροσύνη ψάλατε». Οι πιστοί καλούνται να αισθανθούν μέσα τους σκυρτήματα ιερής χαράς και να τα εκδηλώσουν με το χορό και το τραγούδι. Να μην σας κάνει κακή εντύπωση και να μην σας τρομάζει όταν λέμε για χορό στην Εκκλησία, γιατί όλες οι ιερατικές κινήσεις μέσα στη Θεία Λατρεία, το πώς βηματίζει ο λειτουργός ιερέας, το πώς θυμιατίζει, το πώς ευλογεί, όλα είναι ένας ιερός χορός. Το τροπάριο του κανόνα για το οποίο είπα είναι εκείνο που αναφέρεται στον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Ήταν τότε που, ύστερα από μια αιχμαλωσία της, επανέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Ήταν τόση η χαρά του Δαβίδ που πήγαινε μπροστά ένας νικητής βασιλιάς μαζί με τα παιδιά, έπαιζε το όργανο και πηδούσε και χόρευε στο δρόμο. Της αραβωνιαστικιάς του που τον είδε από το παράθυρο της κακοφάνηκε και τον περιφρόνησε μέσα της, ύστερα τον ειρωνεύτηκε και του είπε: «Τι όμορφος αλήθεια που ήταν σήμερα ο βασιλιάς όταν χόρευε μαζί με τα παιδιά στο δρόμο». Τότε ο Δαβίδ με θυμό της είπε: «Και παίξομαι και ορχίσομαι ενώπιον Κυρίου». Δηλαδή, αν είναι για το Θεό, και θα παίξω και θα χορέψω. Αυτό το επεισόδιο από την Παλαιά Διαθήκη παίρνει ο ποιητής και μουσικός Ιωάννης ο Δαμασκηνός και κάνει ένα από τα πιο ωραία και χαρακτηριστικά τροπάρια του κανόνα. Παραλληλίζει σε αυτό τη χαρά του βασιλέα που χόρευε στο δρόμο και την ένθεη εφροσύνη των πιστών που είναι ο Άγιος Λαός του Θεού μπροστά στο μέγα θαύμα και το γεγονός της Αναστάσεως. Να τώρα το τροπάριο που ίσως κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν επειδή δεν ξέρουν το επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης το οποίο αναφέρεται. «Ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ, πρώτης κοιόδους κυβωτού ύλατος, κυρτών ο λαός δε του Θεού, ο Άγιος την των συμβόλων έκφρασιν ορώντες, εφρανθόμεν ευθέως ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος». Θα ρω πως είναι αρκετά όσα είπαμε. Ας κλείσουμε λοιπόν εδώ. Εφρανθόμεν εν Θεός. Ας χαρούμε και ας χορέψουμε με πλημμυρισμένη την ψυχή μας από θεϊκή χαρά. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μέγα θαύμα της πίστεώς μας και το μοναδικό γεγονός της ιστορίας. Πάνω σε αυτό το θαύμα στέκει η Εκκλησία, δηλαδή εμείς, ο λαός του Θεού. Την των συμβόλων έκφραση νορώντες, εφρανθόμεν εν Θεός. Βλέποντας πως όλα όσα συμβολικά γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα ξεδιαλύθηκαν σε μας, ας χαρούμε και ας χορέψουμε, σαν το βασιλέα Δαβίδ, που γεμάτος χαρά μαζί με τα παιδιά έψελνε και χόρευε στον δρόμο. Εκείνους γιατί ξαναπήραν την κιβωτό και την έφεραν στην Ιερουσαλήμ. Εμείς γιατί αναστήθηκε ο Χριστός σαν Θεός παντοδύναμος. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

προς εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Ενώσει αυτού τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο

κόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

Πινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.